Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά,
3: ζάντες,
4: αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Day 104,5. Ακούγεται δυνατά, παίζετε φανατικά.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Today 104,5.
1: Τώρα που σε...

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

coach της επιτυχίας. Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει. Today

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5. Ακούγεται δυνατά, παίζεται φανατικά.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Softflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Μάκης, Γουδί, ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Όχι, όχι, ακρογωνιαίοι λίθοι.
1: Η πέτρα δηλαδή.
0: Έτσι, έτσι. Η Κατερίνα Μπούκα, η πέτρα και ο Θανάσης Πασάς ο
1: στυλοβάτης. Η
2: Η λασπουριά ίδια.
0: Είναι εδώ. Βασιλική Μαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οπότε είμαστε αρκετοί για να ξεκινήσουμε. Εσάς περιμένουμε 698 104 104 και 6. Σήμερα ξημέρωση πιο νωρίς από ποτέ.
1: Αχ, ναι. Έτσι νιώθω κι εγώ.
2: Επίσημα ήρθε το καλοκαίρι, ξέρεις πώς το κατάλαβα.
1: Πώς.
2: Έχουν πριστεί τα πόδια μου, παιδιά. Πήγα να βάλω τα παπούτσια μου αυτά που έχουν. Αυτό το στυλ το λόφερ.
1: Ναι.
2: Και μου χτυπάγανε πίσω.
0: Ρε φίλε, μήπως δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Το έχω πολύ άγχος και με τη συνέντευξη που έδωσα χθες στο Βασάλο.
2: Τι είπες πάλι.
0: Βλακίες. Αυτά τα δικά μου, ρε παιδί μου. Είπα αυτό που είμαι. Μήπως παραανοιγόμαστε. Δηλαδή τώρα το ότι πρίζω τα πόδια σου.
2: Ανοίξου.
0: Που είπες. Μήπως φαίνεται ότι είσαι λίγο μεγάλος.
2: Ανοίξου, ρε, πέσε κάτω και άνοιγε για τα ποδάρια.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η εποχή. Άνοιγε τα όλα.
0: Σε απόλαυσα πάρα πολύ, Θανάση, χθες. Έφαγα ένα κόλλημα, παιδιά. Έβλεπα το Θανάση. Γιατί, ναι, μεν είδα εκείνο το απόσπασμα που το ανέβασα κιόλα με κίνδυνο γιατί είχε πολλές βρισιές, αλλά το Instagram γυροβολάει, να πούμε, δεν είναι, εντάξει, ναι. Πάρα πολύ αστείο που είναι, μπορούμε να το παίξουμε, ναι, αλλά σε χάρηκα και το Θανάση, δηλαδή είναι ένα απόσπασμα το οποίο, κάτσε να το βρω, πού να το βρω τώρα.
2: Κοίτα, κάναμε εκεί.
0: Θα σου το βάλω, το ακούστε. Κάτσε να σου πω πρώτα. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης με τον Μάκη τον Παπασημακόπουλο.
2: Μάκη τον
0: Παπασημακόπουλο. Μπερδεύω τώρα, άκου τώρα, άσχετο. Μπερδεύω το Μάκη Παπαδημητρίου με το Μάκη Παπασημακόπουλο.
2: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Εντάξει.
2: Μεγάλα μυαλά
0: και πολύ καλή κομική και οι δύο. Αλλά ο Μάκης έχει αυτή την τρέλα που το ξεκινάει και γίνεται ο άνθρωπος που υποδίεται. Αλλά χάρηκα και σένα πάρα πολύ αφενός γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφος. Είσαι στα ωραία σου τα κιλά. Αλλά δείχνεις πόσο σημαντικό είναι. Πραγματικά αυτό το. Δεν μου αρέσει η λέξη δεύτερος. Αυτός που είναι δίπλα. Που στηρίζει.
1: Ο συνοδοιπόρος
0: ακριβώς. Δηλαδή ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος. Ακριβώς, ο πασαδόρος είναι η λέξη. Ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος να αναπτυχθεί και να πατήσει και να ρίξει την ατάκα. Ώστε να γίνει ατακαδόρος. Δεν γίνεται ατακαδόρος ο Παπασημακόπουλος χωρίς το Θανάση που ξέρει τις παύσεις, πού να τον αφήσει να μιλήσει, πού να τον διακόψει, πού να γελάσουν μαζί για την κορύφωση. Είναι φανταστικό. Και το λέω, δεν θα παρεξηγήσει. Μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα, εντάξει, αυτά μέσα στη ζωή είναι. Για τον Νικόλα το Ράπτη που μαζί ξεκινήσαμε εδώ στο Μαύρο Σόου, που το έκανε πολύ με το Φάνη αυτό. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός που υπήρχε χθες, που ακόμη και οι σιωπές ήταν χρήσιμες για το Μάκη και το Θανάση μαζί. Γι' αυτό σε χάρηκα. Και να ξέρεις, όλο το απόγευμα το βλέπα.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γέλαγα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Το μεταξύ, είναι λίγο εφιαλτικό το ότι λέγαμε ακρότητες μέσα στο περιβάλλον του σουρεαλισμού. Λέμε, σιγά μην γίνουν όλα αυτά. Και τελικά έχουν γίνει.
0: Το βρήκες. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ προϊβάλτο.
2: Εντάξει, κοίτα, είναι ο χαρακτήρας. Είναι ο φασιστόγερος.
0: Είναι ο φασιστόγερος, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, περιμένει τον εθνάρχη, τον Γιώργη τον Παπαδόπουλο, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Πάει, βάλτο.
3: Θα σηκωθεί το φάντασμα του Γιώργη του Παπαδόπουλου και θα μας οδηγήσει. Όπως στην Αγγλία τον Βασιλιά Αρθούρο. θα γίνει χαμός. Θα δεις τι έχει να γίνει. Θα ξανανιώσουμε όλοι. Θα σηκωθεί το άγαλμα του, το φάντασμα του μεγάλου μας ηγέτη, θα μας οδηγήσει, θα ξανανιώσουμε. Θα χάσουμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, θα γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω. Θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε 25 χρονών με κάτι πούτσες, μα θα δεις τι ωραία που θα είναι. Θα δεις, όχι, πώς θα σου δείξω, τίποτα μου, δεν είμαστε τίποτα αντιντίδες, αλλά ναι, θα φαίνεται, το παντελόνι. Θα φωταφοράμε και στενά για να φαίνεται εκεί πέρα για να διαγράφεται το πέος στο ελληνικό και θα πηγαίνει στα ξένα κατά τους Σκοπιανούς και θα σου λέει
0: και εκείνη την ώρα Θανάση, ο οποίος του έχει δώσει το μικρόφωνο και το κοιτάζει και του κάνει ναι. Γι' αυτό σου λένε πολύ σημαντικό. Δηλαδή του λέει ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν δεν αντέχει όταν του λέει ότι θα διαγράψει. Του λέει γιατί θα έχουμε μεγάλα pay, αλλά επειδή θα είμαστε Έλληνες, αλλά και εγώ για να στο δείξω δεν είμαι καθηγητής. Κατάλαβες, είναι όλο φασιστόγερος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα διαγράφεται στο παντελόνι μου, λέει, το ελληνικό, το αρχαίο, το πέος. Και δεν αντέχει άλλο Θανάση και γελάει εκεί. Ο άλλος δε, για να μην χαλάσει το σκετσάκι, παίρνει την κουβέρτα και ρίχνει τη ρίχνει στο πρόσωπο του για να γελάσει και αυτός. Το οποίο είναι ιδανική κορύφωση. Αλλά τώρα δεν ξέρω πια αυτά τα.
2: Είναι λεπτομέρειες, μωρέ. Ας πούμε το καπέλο, γιατί πολλοί ρωτάνε πού τα βρίσκατε κτλ. Ήταν όλα από την ντουλάπα μας πράγματα. Το καπέλο αυτό είναι από επιχείρηση που είχε κάνει ο πατέρας μου με τη δίωξη ναρκωτικών.
0: Τι κοπέλο, καπέλο είναι ADA.
2: Το καπέλο είναι
0: EDA, πώς λέγεται.
2: Το άμε κόλλη, DEA. Το καπέλο, όχι, ήταν USA Coast Guard. Λοιπόν, είχαν κάνει μια μεγάλη επιχείρηση τότε στο Γιβραλτάρ με το λιμενικό των Αμερικάνων και την Ιντερπολ και τους είχαν δώσει διάφορα. Φτωχές χώρες.
0: Η
2: Ελλάδα που σου δίνουν αξεσουάρ.
0: Πάρε ένα μπρελό.
2: Πάρε μια παντελόνι, ένα καπέλο.
0: Λοιπόν, μια που το είπε ο Θανάσης, όχληση σου λέει ασυρμάτου. Δεν το ήξερα αυτό. Καλημέρα, Βασίλη.

0: Σας οχλήθηκε, καλημέρα σας.
1: Όχλησε ένα τουρκικό. Τώρα αυτό τι ακριβώς σε τύπο πλοίου δεν ξέρω. Ήταν στρατιωτικό πάντως πλοίο. Κατερίνα βοήθησε εμά.
2: Το σκούντιξε.
1: Όχι, όχι. Του είπε αυτό. Πόντιζε.
3: Τι λέξη είναι αυτές που
1: δεν είδες άμα δεν έχω προετοιμαστεί για τα θέματα. Όχι, όχι, έκανε πόντιση. Πόντιση δηλαδή έβγαζε οπτική ίνα. Κάτω από το νερό.
2: Έσκαβε. Έφτιαχνε.
1: Όχι, την περνούσε κανονικά.
2: Τέλος πάντων, έκανε μια εργασία.
1: Εργασίες έκανε τέλος πάντων και το όχλησε μέσω ασυρμάτου το τουρκικό. Η τουρκική ακτεωρός, το θυμήθηκα. Παιδιά, είμαι φοβερός. Από ύπνο, και χωρίς να έχω προετοιμαστεί.
2: Μπράβος.
1: Πολύ φοβερός.
2: Δηλαδή, τι του κάνω.
1: Σας εξατάτε, να βέβαια.
3: Το ενόχλησε. Λέει
1: του σεβασμό. Όχι αυτό, ρε. Αν ήταν ακτιωρός, δεν το ενόχλησε και το παρενόχλησε.
2: Λέει στον ασυρμό, δεν του σεβαζε.
1: Του είπε ότι φύγεται από εδώ. Αλλά αυτό, επειδή έκανε εργασία, όπως πολύ σωστά είπε, σου λέει είμαι σε διεθνή ύδατα. Το ξέρω ότι είμαι σε διεθνή ύδατα. Γιατί τι κάνω. Περνάω την οπτική ίνα. Εμείς είμαστε η ματαμαστόρια, να πούμε. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα
0: στρατιωτικά. Μήπως όντως του βάλανε και κανένα τραγούδι. Στον ασύρμα τον ακούνε.
2: Παιδιά, το φυλάκι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει, ίσως αυτό να έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το άλλο σου λέει που έχει ξεκινήσει είναι η συζήτηση. Είδατε το drone, το. Όχι δρόβιο, το πλωτό. Το πλωτό drone που έσκασε ξαφνικά εκεί στη Λευκάδα.
0: Έχω τρελαθεί.
1: Ήταν ο πυρήνας του γεμάτος εκρηκτικά. Αυτό πηγαίνει, σου λέει, και ντουγρού και εμβολίζει οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων. Είτε τα πλοία του σκιώδους ναυτικού. Δεν είναι ναυτικό, είναι σκιώδες εμπορικό. Τα σκιώδη δεξαμενόπλια της Ρωσίας που μεταφέρουν το πετρέλαιο ή τα σιτηρά τα ουκρανικά, τα αντίστοιχα φορτηγά πλοία, πάλι του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Να μην σας τα πολυλογώ, ο ρόλος του είναι να εμβολίζει με εκρηκτικά τα πλοία που θέλουν οι Ουκρανοί.
2: Ποιος καραγκιόζης μας το στείλε αυτό.
1: Γιατί όχι, άλλο είναι το θέμα. Πώς ήρθε εδώ, ρε φίλε.
3: Ότι ξέφυγε, σου λέει.
1: Πώς πέρασε πάλι
3: του.
1: από τα σύνορα. Μπει στα θαλάσσια σύνορα, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Εντάξει. Είναι λίγο ρευστά.
2: Είναι, παιδιά,
1: γενικά ο Αλέξης, μην τσαντίζεσαι.
2: Ο Αλέξης είναι νούμερο 2 τώρα.
3: Όχι, ήθελα να πω ότι είπα ναι γενικά ότι ήταν διεθνή ύδατα.
1: Περνάει ο άλλος τα μηνύματά του.
3: Τι διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα, θα πω εγώ.
0: Διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα δεν είναι.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι θέμα διεθνών υδάτων.
3: Έτσι είπανε.
1: Πώς, Κατερίνα, λοιπόν, και Θανάση.
3: Αφού έτσι είπανε.
1: Σας ανακαλώ στην τάξη να κάνουμε λίγη σωστή αντικειμενική κουβέντα τώρα εκτός Τσίπρα.
3: Τα άκουσα εγώ στον κύριο Μπογιόπουλο όλα.
1: Αλίμονο.
2: Πάλι πήρανε τα τέτοια μας. Η ελληνική ψυχή το πιάσε ο ψαράς μας.
1: Πώς μπήκε.
2: Τι να μας πούνε, ρε.
1: Πώς μπήκε, ρε παιδιά, αυτό μέσα στα σύνορα. Άσε τώρα που είναι τα σύνορα. Όπου είναι τα σύνορα.
2: Πολλές
1: φορές μπήκε στην Ελλάδα αυτό.
3: Χάλασε το GPS.
1: Και ένα χαλασμένο GPS μπαίνει μέσα στην Ελλάδα γεμάτο με εκρηκτικά.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό.
2: Ναι,
0: και στην Ελλάδα μπαίνουν. Σκέφτηκα καλοκαιράκι να είμαι πάνω σε αυτό το μίνι σκαφάκι.
1: Και απλωμένος. Είναι μαύρο, Βασίλη, είναι μαύρο. Θα πάρει φωτιά ο κόλλος.
0: Θα ρίξω μια πετσέτα, έχω μια ωραία πορτοκαλί. Ναι. Να κάθομαι εκεί ωραίος με τα κοκτέιλάκια μου και αυτό να πηγαίνει γύρω. Πάντως κοντρόλ κάποιος από την ακτίνα με πηγαίνει βέβαια.
1: Τώρα που θίξαμε το θέμα. Τσίπρας, εντάξει, ήταν από χθες το θέμα αυτό, αλλά το ξέχασα και το στείλα στη Βασιλική να μου το θυμίσει. Παρόλο που είναι Πασόκ, αυτή η ανεπίτρεπτη φράση της Βάσιας Αναστασίου, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Ή της Πολιτικής Κεντρικής Επιτροπής. Είναι βουλευτής, είναι κάπου εκεί, είναι εδώ κοντά. Είναι νέα μάκρη, κάπου εκεί είναι βουλευτής.
2: Εντάξει, θα τη δούμε.
1: Η υποψήφια βουλευτής είναι.
0: Είναι η κυρία.
1: Είναι σίγουρα μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Είναι επιλαχούσα.
0: Επιλαχούσα. Μπράβο. Που είχε γίνει έτσι, ας πούμε, και ένα μικρό σκηνικό.
2: Τα επόμενα χρόνια θα τη βλέπουμε.
1: Είχε γίνει ένα μικρό σκηνικό που είχε πει είμαι ένα θάνατο πριν.
0: Ναι, ξέρω εγώ, αν πεθάνει κάποιος, μπαίνω εγώ στη Βουλή, ας πούμε, τύπου χιούμορ. Κάπως έτσι την είχαμε μάθει στα δημόσια.
1: Έχεις πολύ δίκιο που το αναφέρεις, γιατί έτσι ξεμυαλίστηκε, κατά τη γνώμη μου, με το viral και τη φάση αυτή. Γιατί αυτό έγινε τότε viral και παίχτηκε και εμείς το παίξαμε στον Μποντζόρνο ως αστείο. Κάποιος είχε φύγει από τη ζωή, είχε παραιτηθεί και σου λέει είμαι ένας, απέχω
0: ένα θάνατο από τη Βουλή, κάπως
1: έτσι. Ένα θάνατο από τη Βουλή και έγινε αυτό το διάστημα.
0: Μετά αρχίσατε, τη βλέπατε καλεσμένη σε διάφορα πολιτικά πάνελ.
1: Εθίστηκε στο viral και πήγε και είπε τώρα μια φράση τώρα που ανήκει στο A, στα 80's και θα σας πω πάλι από Πασόκ. Είναι Ευάγγελος Γιαννόπουλος, για να καταλάβετε. Που είχε καλή πρόθεση ο άνθρωπος, αλλά είχε αυτόν τον αγοραίο λόγο. Λέει, κύριε Τσίπρα, λέει, πρέπει να ρίξετε ένα λούσιμο δύο φορές, γιατί η μπογιά δεν έχει πιάσει. Τι αντιπολίτευση τώρα είναι αυτή και τι λόγος είναι αυτός. Και εντάξει, νομίζω ότι το πήρε πίσω, βέβαια δεν το πήρε και πίσω, γιατί όλοι διαβάζουν την πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης που λέει ότι ήταν άστοχο και δεν εκπροσωπεί ούτε τον τρόπο που θέλω να πολιτεύομαι εγώ, ούτε το κόμμα μου. Γιατί να ξέρετε ότι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης απέναντι στον Ανδρουλάκη είναι ότι λαϊκίζει όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέει δεν ήθελα έτσι να πολιτεύομαι. Παρ' όλα αυτά μετά, επειδή το διάβασα, έχει ένα μάτσο άλλες παραγράφους που λέει ναι, αλλά όταν εσείς
0: ναι,
1: είχατε
0: γνωστό,
1: πει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και που δεν θέλω λέει να τα εξώσω, αλλά και εσείς είχατε πει τότε εκείνο.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
9: All day.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια,
1: ναι, ναι,
0: τέλεια.
1: Η κυρία Χαρκίνη, της δικής μας γενιάς, το έρωτας είναι.
0: Ναι.
1: Έρωτας είναι. Και πώς να αντισταθώ, έρωτας είναι, την πατήσα κι εγώ, έρωτας είναι.
0: Ήταν τύπου αυτά τα pop, ρε παιδί μου, λίγο γυναικεία, στυλ τα κορίτσια ξενυχτάνε, τέτοια pop.
2: Παιδιά, η Βικτώρια Χαλκίτη δεν είχε πει το με το Μαζονάκι.
0: I like your country very much. Τι
2: λες ρε. Summer
0: in Greece.
1: Τι θυμηθείς Summer in Greece?
0: Τραγουδάρα.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε Summer in Greece, πρωί πρωί θέλω να αποζημιώσω τους μάπες που ακούνε από τόσο πρωί. Hotel Νεφέλη βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Ακούστε τι ωραία που είναι για να ακούσετε και πώς θα πάτε μετά. Καταλάβατε. Λοιπόν, με τις ωραίες παραλίες αυτές της Κύρου, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι' αυτό, και τα λογάκια της Κύρου και το φοβερό φαγητό, Hotel Νεφέλη. Μπείτε να δείτε το ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονή στο νησί. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, μπείτε να κατατοπιστείτε και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας, να ξεμυαλιστείτε με λίγα λόγια, προσφέρουν σε έναν τυχερό τετραήμερο τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας τώρα Hotel Νεφέλη και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Κλήρωση θα γίνει τώρα, παιδιά, την Κυριακή. Στην Αδαλία Γερμανού, στην αδερφή μας, ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
0: Θα τον πάρει
1: η
0: Αδαλία.
1: Η Αδαλία ίδια. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε μηνύματα.
0: Να πούμε καλημέρα βεβαίως στους πρώτους μάπες. Ο Γρηγόρης μας εδώ μας ευχαριστεί για την παρέα. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτά που λες? Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το σεξ.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα. Μπορώ να ακούσω, λέει, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και λαλάκες. Μάλλον όχι, Δέσποινα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί όμως να το πούμε αυτό? Είναι μιλιόκας, ναι, ναι. Είναι παλιό. Αλλά ναι, γιατί δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε τόσο πολύ.
0: Είπαμε,
1: μέσα μας έχουμε μια έμφυτη μιζέρια. Αλλά δεν χρειάζεται να την τραγουδάμε κιόλας.
0: Ναι, μωρέ, βάζουμε τα λούμε τη Χαλκίτιαμα είναι. Καλημέρα και στο Σαράντι μας. Καλημέρα και στο Βασίλη που πάει, λέει, Αγρίνιο. Κουράγιο, αδερφέ. Και μας ακούει πρώτη φορά από την αρχή. Είδες καλή που είμαστε και από την αρχή.
1: Πώς σου φαίνεται? Είναι ο Βασίλης Βλάχος αυτός που ακούς και ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα η Μπούκα.
0: Γιατί δεν είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αυτός που ακούς?
2: Τι λέει? Σνομποράκια βλέπω, ε.
1: Ωραίος. Πάει snowboard. Έχει τώρα χιονί.
2: Έχει,
3: ναι, φοβερές πίστες snowboard στο Αγρίνιο.
2: Τι λέτε?
1: Πλάκα λες.
3: Ναι, πλάκα λέω.
2: Συγχωρεύουμε, ρε Δημήτρη. Αλλά άρα... αν και κάνουν, έχει διάφοροι.
0: Ο μικρός Βασιλάκης Βλάχος, πρώτη φορά στη ζωή του στην Αθήνα είδε χιόνι πάντως.
1: Σήμερα λοιπόν
2: σίγουρα.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι 14 Μαΐου, απέχουμε 16 μέρες, 30 χιομήνας. Ή 31.
0: Κάτσε να 31. Το τσεκάρω αμέσως.
1: 31. Άρα 17 μέρες από το τέλος του μήνα και την αρχή, την επίσημη αρχή του καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι σήμερα είναι η επίσημη μέρα. Εχθές εγώ έκανα μια φοβερή κολεγιά και ήρθε η κοπέλα. Τι έγινε?
3: Γιατί γελάει?
0: Εγώ γελάω με την αλληλεγγύη που ξέρει τις μέρες του μήνα ακριβώς. Ξέρει αυτή γιατί.
1: Ναι.
0: Ξέρει αυτή.
1: Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέχασε τα, τελείωσε. Ούτε.
3: Θα ξεχάσω τις μέρες του μήνα, καλέ.
0: Τις διακοπές.
1: Τις διακοπές που έχεις κουμπώσει με τις μέρες του μήνα.
3: Όσες δικαιούμαι, δεν τις ξεχνάω.
0: Δικαιούμαι!
1: Δεν δικαιούσε τίποτα. Από εδώ πρέπει να πάρεις άδεια για να φύγεις από εδώ.
2: Παιδιά είναι μισθωτή, μπορεί, έχει 20 μέρες.
1: Ναι, έχω ωραία. Ξέρεις πότε είναι αυτές?
2: Πότε?
1: Τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο κλείνουμε. Είναι το δικαίωμά σου.
1: Δεν κλείνουμε καθόλου.
3: Κάτσε. Μην τα θίγεις πολύ αυτά τα θέματα, γιατί την έχω βγάλει μια χαρά μέχρι τώρα.
1: Πάντως να ξέρεις κι εσύ, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν αυτά, δεν κλείνουμε. Κολλάμε άδεια. Γι' αυτό και επιστρέφουμε. Θέλει να επιστρέφουμε πριν τον Αύγουστο. Εμείς λέμε μετά τον Αύγουστο, δηλαδή προς Σεπτέμβριο.
2: Άρα η εκπομπή δεν σταματάει.
1: Η εκπομπή σταματάει επειδή κολλάμε άδεια, όχι επειδή κλείνει ο σταθμός.
2: Άρα τις μέρες τις άδειες κανονικά θα πρέπει να είχαμε μια άλλη τετράδα.
3: Όχι, να μας αντικαθιστά.
2: Γιατί η εκπομπή δεν σταματάει.
1: Γιατί όταν φεύγουμε αντικαθιστάμεθα.
0: Εργασιακά, τις μέρες που δεν έχουμε εκπομπή, θα έπρεπε να δουλεύουμε για την εκπομπή και 10 μέρες τον Αύγουστο, ρε αδερφέ.
3: Όχι, αλλάξτε παιδιά, θέμα, αλλάξτε
2: θέμα. Κανονικά πρέπει να κολλήσουμε 20 μέρες πριν τελειώσει η εκπομπή.
1: Γιορτάζει.
0: Καλά, δεν Θανάση. Το συζητώ.
1: Δέξου τα πράγματα όπως είναι. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισίδωρα, Λέανδρος και Λεάνδρα.
2: Γιορτάζει ο αδερφός μου σήμερα.
1: Αριστοτέλης, ναι.
2: Λες να το μάθαμε πρώτη φορά στα 40 του το χρόνια τώρα.
1: Ορίστε, πάρα
0: πολύ. Μήπως γιορτάζει και άλλη φορά ο Αριστοτέλης.
1: Χρόνια πολλά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Άρα ευλογημένη απραξία.
1: Θανάση, μετά τις 9 γιορτάζεις.
2: Θα πάω να γιορτάσω, πίστεψε με.
1: Εκτός αν δουλεύεις. Εκτός αν δουλεύεις σήμερα.
2: Όχι, το έχω φροντίσει να μην με παίρνει κανένας φίλο για δουλειά. Οπότε είναι μια χαρά όλα.
3: Τα έχω φροντίσει, έχω κάνει τα κουμάντα μου.
0: Όπως τα φρόντισες μεσημέρι και μετά σε παίρνουνε.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο. Έχεις φροντίσει να μην σε παίρνουν, που σημαίνει ότι έχεις φροντίσει να μην σε θέλουν για δουλειά.
2: Δεν με θέλει κανένας.
0: Έκανε αυτό το Λίντα, δεν ξυπνάει πριν τις 10 για λίγα.
1: Και φορτώθηκε σε μένα.
2: Εσένα και όλα τα παιδάκια τα καλά της ενέργειας που με παίρνουν 17 φορές τηλέφωνο την ημέρα. Να είστε καλά παιδάκια μου.
1: Άρθα να σάρα. Λοιπόν, 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
3: Okay. Σημαντικό.
1: Σήμερα, πολύ σημαντικό.
2: Μήπως είναι σόι του Τζένερ.
1: Της Kylie Jenner και τα λοιπά.
2: Μήπως είναι σόι, why not?
0: Και
2: why
0: θα
2: not?
0: Το λέγανε αυτές, παιδί μου, θα είχαν βγει με περγαμηνές τόσες.
1: Η παρουσιάστηκε της Eurovision, λέει, είναι της οικογένειας Βαρόφσκι.
2: Να, είδες.
0: Όταν είπε χθες ο Μικρούτσικος της Βαρόφσκι, να έφυγα από την τηλεόραση μπροστά.
2: Αλήθεια.
1: Θα έχει πάρει πολύ με τους παρουσιαστές, είναι έξαλλος.
2: Γιατί?
1: Αφού άφησε και τον μπέργκερ και φτιάξει κάτι ωραία μπέργκερ ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης. Για τον Δημήτρη, μαζί η συνταγή είναι μαζί. Του Δημήτρη είναι δηλαδή και τα φτιάχνει ο Κωνσταντίνος.
2: Και
1: τα φτιάχνει εξαιρετικά και δεν έφαγε.
2: Τι λέει,
1: σκασμένο.
2: Με τι, με τις Βαρόφσκι, ναι.
0: Με τις βαρό...
2: Λέει και ο άλλος τα λεφτά και να.
1: Και τον άλλο το βρήκε λίγο, ας πούμε, πώς να σου το θέσω.
2: Ηρωνά.
0: Μωρέ. Κλόουν. Ναι, 2026 και έχουμε δει πια την τελευταία δεκαετία πολύ ωραία πράγματα. Πού τα σκεφτήκαν αυτά τα άκυρα και τα κάμανε το ένα μετά το άλλο.
1: Είδαμε κινήσεις στις τρεις γυναίκες που ήταν πάρα πολύ ωραίες, που ήταν μέσα και αυτοί από το Ted Lasso.
2: Οι
1: Εγγλέζες. Είδαμε. Το... Καλά.
0: Είχαμε δει τους Ιταλούς. Βέβαια, που ήταν ο Μίκα ή
1: του χρόνου. Του Σάκη με την Μενούνος που ήταν επίσης ειδωλά.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Του χρόνου, πες ότι το παίρνουμε, γίνεται αυτή.
1: Σαλονικές.
2: Καλά, δεν θα
1: SKG.
2: Γίνει. Δεν θα γίνει Θεσσαλονίκη.
1: SKG, φίλε.
2: Θεσσαλονίκη, πού θα γίνει.
1: Real estate, φέρτε.
2: Το λένε πάρα πολύ από χθες. Πού θα γίνει μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει, αλλά μπορεί να το κάνουμε, λέει, υπαίθρια. Όπως θα κάνει τώρα ο Ρέμος. Τσάμπα, συναυλία.
2: Για τα 30 του, για πλάκα,
1: για τα 30 του χρόνια στην παραλία Θεσσαλονίκη θα είναι τσάμπα, δεν θα έχει στήριο. Μπράβο, Ρέμο.
2: Α. Άρα, παιδιά, να ρωτήσω
1: κάτι. Αν δεν έρθει ο Ρέμος και είναι κάποιο σαν Ρέμος.
0: Ιταλικό.
2: Λοιπόν, έχω πρόταση για παρουσιαστές. Έχω πρόταση για παρουσιαστές.
0: Θέλουμε Έλληνες παρουσιαστές.
1: Θέλουμε Θεσσαλονικής.
2: Ωραία, παίρνουμε. Σούχο.
1: Κοίτα, ο Γρηγόρης θα παρεξηγηθεί αν δεν του καλέσει. Όπως όταν είχε γίνει με το όνομα του δέντρου που λέει είναι δυνατόν στην πλατεία Αριστοτέλους να ανάβει το δέντρο για τα Χριστούγεννα και να μην πείτε σε μένα που συμβολίζω τη Θεσσαλονίκη.
0: Θέλει αγγλικά.
2: Γι' αυτό καταλαβαίνετε, είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Σάκη Τανιμανίδη.
0: Θέλει αγγλικά.
1: Θέλει αγγλικά.
2: Μιλάει, καλό.
1: Θέλει να μιλά.
0: Θέλει πολύ αγγλικά.
2: Τι να σας πω, παιδιά, δεν έχουμε και πολλούς.
1: Θέλει λίγο.
2: Εγώ σας είχα σάκι τα Ιμανίδη Ιωάννα Τούνη. Το αγοράζετε?
1: Α, Ιωάννα Τούνη την αγοράζω. Το αγοράζω.
0: Εγώ όχι, γιατί μπορεί να την πετύχουμε να κάνει εμπορικά backstage. Οπότε όχι.
1: Φαντάζομαι να τα κάνει backstage.
0: Ωραία, κάνει την παρουσιάστρια.
1: Ωραία, μάπες.
0: Σιντερέλα.
1: Μάπες.
3: Σκεφτείτε το και πείτε μας.
1: Είναι η Σιντερέλα Σαλονικιά.
0: Ναι.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ποιοι πρέπει να παρουσιάσουν την Eurovision τώρα που θα τη φέρει ο Ακύλα.
0: Πολύ ωραία.
3: Μήπως να διευρύνουμε όμως τα γεωγραφικά σύνορα?
0: Όχι, δηλαδή, όχι, μόνο Ελλάδα.
3: Όχι μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Να είναι και από άλλες πόλεις.
1: Ελλάδα θα ήταν αφού στην Ελλάδα.
2: Μα λέει για σύνορα, λέω και εγώ. Το έκανε άλλη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει ένα
1: τοπικά.
0: Καλά, την άλλη φορά τη Μενούνους φέραμε απ' έξω.
1: Ναι, ωστόσο.
0: Θα διευρύναμε πολύ
2: για να μιλάει σίγουρα. Α, τι τέτοια ρε θα βάλουμε.
3: Τζένιφερ Άνιστον.
2: Όχι ρε, ρε κοροϊδα. Αργυρό και την Πρέσβη.
1: Α, την Γκίλφοϊ.
2: Γκίλφοϊ, φίλε.
1: Είναι πρέσβη, δεν μπορεί να παρουσιάσει.
0: Παιδιά, εγώ το σκεφτόμουν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, αλλά παραμένει πρέσβη.
0: Ναι, ναι, το χαρτί το έχει. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο international τώρα που έχουμε τα κονέ, α πούμε. Μήπω μα το κανόνιζε ο Λάνθιμο και το παρουσίαζε η Emma Stone.
3: Αχ, ωραίο.
2: Ωραία πρόταση.
1: Ωραία διάφορα. Παιδιά, η Emma Stone δεν είναι από Θεσσαλονίκη όμω.
0: Δεν θα θέλατε στην πόλη, λε τη μέρα.
1: Λοιπόν, τώρα μια που το φέρει κουβέντα, γιατί εδώ παιδιά είναι το μάπεσο, δεν υπάρχει σκαλέτα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τα λέμε. Δεν υπάρχει σχεδόν, οριακά δεν υπάρχει break και live. Και αέρας δηλαδή και break. Θέλω να βρεις, έχει βγει λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Είναι το Καμπάνες, το οποίο είναι το teaser του καινούριου τραγουδιού του Αργυρού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι και είναι, προσέξτε, έχει βγει σε διάφορα σημεία. Φιλοδοξία είναι, ξέρετε ότι υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός. Πώς είναι στο εξωτερικό, ποιο θα είναι το τραγούδι των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια.
1: Και βγάζουν διάφοροι boy bands ή pop τραγουδιστές κυρίως. Είναι και
0: από Ριάννα,
1: ναι, αποτυπώνεται και στο Love Actually. Εμείς έχουμε λίγο ένα άτυπο διαγωνισμό για το καλοκαιρινό κομμάτι. Συνήθως είναι Αργυρός εναντίον Οικονομόπουλου. Μπαίνει εκεί μέρα σα Σφίνα και κανένα Χατζηγιάννη.
0: Κανένα Βέρτη πριν χρόνια.
1: Πέρσι ήταν η Ανδρομάχη. Έχει εναντίον
0: της
1: Ρίας Ελληνίδου και μετά μπήκε και η Λιόλιου και...
0: Ναι,
1: λίγο Βάλτο και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα μπαίνει δυναμικά η υποψηφιότητα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι το Καμπάνες. Αυτό λοιπόν είναι σε διάφορα καλοκαιρινά σημεία, παραλίες.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ χριστουγεννιάτικο το όνομα.
1: Θα το δεις, θα το ακούσεις. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι και καλά σε εξοκλήση και έχει όλους εκεί πέρα τους χωριανούς μαζί και τον παπά. Και ξεκινάει καμπάνες και μετά σε διάφορες παραλίες. Αν το βρει, Βασίλη, το βρήκες? Όχι. Είναι στο TikTok, δεν σου.
0: Μήπως είναι μόνο στα social, ναι, σε κάποιο short και αυτά. Θα το βρούμε. Ώστε να πήραν τον παπά.
1: Συνεχίζω. Ο Duke Ellington σαν σήμερα το 1937 και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Ποιο είναι αυτό άραγε?
2: Το Caravan είναι το πιο γνωστό jazz κομμάτι. Ένα από τα πιο γνωστά jazz κομμάτι. Που πάει. Βάλ το λίγο, αρέσει η Βασιλική.
1: Τι να πρωτοβάλει και αυτή η Βασιλική.
2: Το Caravan.
1: Είναι... Ποιο βρήκε το Caravan?
0: Τον Αργυρό.
1: Ένα-ένα. Πάμε Αργυρό. Διάκουσε το Καμπάνες. Είναι teaser. Πουλάκια.
3: Κότες.
2: Αυτό. Τέλος. Να...

0: Αυτό είναι. Και μετά
1: το γυρίζει σε λίρα μετά.
0: Το γυρίζει σε λίρα.
2: Έξυπνο βέβαια, έβγαλε τραγούδι γάμου. Αυτό
3: είναι.
2: Έκανε.
3: Το νέο 30-40.
2: Έτσι. Αυτό πω, μα τι κάτσαμε.
0: Σας πάω, γιατί μπορεί να μην έχετε ιδέα από μουσικά ραδιόφωνα, είστε άθλοι στη δουλειά σας, αλλά τώρα το ένστικτό σας και η λογική σας και το μυαλό σας γιατί είστε φύης, λειτουργήσε. Μπράβο συνάδελφοι, σας πήρα από το κάτω ράφι, αλλά μου βγήκατε.
3: Ήταν αυτό με τις προσφορές, χτυπημένη συσκευασία.
2: Τα δύο σε ένα.
0: Μια που μίλησα για κάτω ράφι, θα πρέπει να κάνω και μια μνήμα στην... στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού εχθές από τη Βαλένθια.
2: Εντάξει, με τα χέρια κάτω έτσι.
0: Εγώ δεν το είδα, αλλά άκουσα το σκορ και το σκορ δείχνει ότι δεν πρέπει να παίξανε ποτέ.
2: Όχι, δεν.
0: 80-61.
2: Πολύ
0: κάπως έτσι.
2: Απελπιστικό. Μέχρι που δούμε Παναθηναϊκό, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχαν καμία όρεξη, ασύνδετη τελείως η ομάδα. Άτονος πολύ και ο Αταμάν. Κρίμα.
0: Τσάπα πήγε
2: κρίμα.
0: Και ο Γιαννακόπουλος εκεί. Να του εμψυχώσει.
2: Δεν πήγε τσάπα, μια χαρά περνάει.
0: Δανάση.
2: Εννοώ, ρε,
0: πήγε να του εμψυχώσει, δεν πήγε για να ψυχεί ο άνθρωπο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, 6-9-8-104 σου φοβάμαι, και... ρε μπάσταρδε. Γιατί την ώρα που μιλά για του πλούσιου. Δεν θέλω να πει. Μαρινάκι, Αλαφούζο, Γιαννακόπουλο, τον Βαρδινογιάννη, τον κύριο.
2: Μα τον Κάραβα.
0: Τον κύριο. Πώ λέγεται που είναι.
2: Ποιον θε.
0: Που είναι τα αρένα.
2: Το.
0: Τα αρένα.
2: Ο Τσάκετ.
0: Ο κύριος Τσάκος. Δεν θέλω να λες για αυτούς. Θέλω να είμαστε όπως όλος ο κόσμος δουλοπρεπείς.
2: Είμαι.
0: Δεν μπορεί να μην είμαστε. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε την επανάσταση.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Τι εγώ.
0: 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου. Έχεις το καραβάν. Ναι, τέλος πάντων, συνεχίζω.
3: Έχω εγώ προτάσεις για παρουσιαστές, άμα θέτε.
0: Ωραία, άσε με επειδή είμαι σκαναγκαστικός να τελειώσει το σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1948.
3: Μάλιστα.
0: Άρα ουσιαστικά το Ισραήλ είναι ένα έθνος, μάλλον το κράτος του, όχι το έθνος του. Χρονολογείται. Έχει ιστορία 70 ετών.
2: Ναι, καλά, δεν νομίζεις.
0: Μάλιστα. Όχι ο Ισραήλος λαός, έτσι. Μιλάω για το κράτος. Το κράτος,
2: το κράτος σαν κράτος.
0: Ναι. Σαν σήμερα, 1771, Ρόμπερτ Όουεν γεννήθηκε, ο Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Κάπως μ' άρεσε αυτό, θα τον ψήφιζα.
2: Τοπικό σοσιαλιστή.
0: Θα με ψάρουν. Θα με ψάρουν, θα τον ψήφιζα. Ψήφιζα εδώ. Λοιπόν, Κέιτ Μπλάνσετ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969 και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ το 1984. Ο Ζούκεμπεργκ ή Ζάκεμπεργκ είναι μαζί με τον Τραμπ που έχει επισκεφθεί την Κίνα μαζί με διάφορους επιχειρηματίες και CEOs όπως τον CEO της Apple και τον.
2: Και έχουν πάει να κλέψουν.
0: Και τον Elon Musk. Έχουν πάει να πείσουν τους Κινέζους να κάνουν δουλειές. Να κάνουν
3: business. Δύσκολο.
0: Σαν σήμερα δε έφυγε από τη ζωή. Ο Frank The Voice Sinatra, η φωνή, 1998, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και ο Riley King. Νομίζω ότι έχουν φορτωθεί τα κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με τι, πρώτα με τις...
1: Εγώ ζήτησα το Make It Rain από Ed Sheeran, γιατί το άκουσα εχθές και λέω τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
2: Βάλουμε την τριπλέτα για να λυθεί λίγο κιόλας, γιατί το έχουμε πει δύο φορές. Άκου λίγο το Caravan, γιατί δεν θα το βάλουμε να παίξει.
0: Τριπλέτα να το βάλουμε.
2: Όχι, ρε εσύ.
0: Α, είναι αυτό
2: τα jazz.
0: Τα αυτοσχεδιαστικά, ναι.
2: Αλλά είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
2: Προχώρα το λίγο, ρε εσύ.

0: Είναι και το τραγούδι Μίλων της Έρδος στη ταινία Whiplash, αν θυμάσαι.
1: Α, Whiplash, ναι.
0: Που τον πίεζε πάρα πολύ να το βγάλει σαν drums και έκανε όλη αυτή την κακοποίηση, το travel κακοποίηση ανάμεσα καθηγητή.
1: Έχεις απόλυτο. Φοβερή ταινία για αυτή.
0: Ταινία, άρα.
1: Η πεντουσία της κακοποίησης. Δεν βλέπεις τι σημαίνει κακοποίηση πραγματικά εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι δεν ακούσατε? Από τραμ μέχρι drone, από Τσίπρα μέχρι jazz μουσική, από Frank Sinatra μέχρι τους παρουσιαστές του Eurovision που ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε. Έλα, δώσε μερικά τίζερ για να δώσουμε τα τραγούδια της κατηγορίας.
2: Βεβαίως. Η Δήμητρα κλασική στην προσέγγιση της, τον Αλιάγα. Εντάξει, ρε παιδιά, τόσα χρόνια τον Αλιάγα και τον Αλιάγα.
1: Ρε παιδί μου, στο λέει, γιατί σου λέει ότι είναι το μοναδικό εξαγώγημο προϊόν που έχουμε σε παρουσιαστή.
0: Να σας πω ποια είναι όμορφη τσακπίνα γαργαλιάρα και μιλάει και καλά αγγλικά και θα το κάνει και ωραία.
1: Περίμενε.
0: Σοβαρή πρόταση.
1: Να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα τον Αλιάγα. Βέβαια, όταν ήρθε ο Αλιάγας εδώ και έκανε τον δούλεψε ως παρουσιαστής, δεν πήγε καλά.
0: Όχι καθόλου καλά.
1: Έκανε το δελτίο ειδήσεων του Άλτερ ως δημοσιογράφος και έκανε και πράγματα. Δεν τσιμπήσε.
2: Δεν τον έχουμε πολύ πρόσωπο της καθημερινότητας παρότι τον αγαπάμε και τον θαυμάζουμε.
3: Τον θέλουμε για μεγάλα events.
2: Ο Αλιάγας θα το κάνει με κερδίσει γαλίδα. Αφήστε.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω, παιδιά, δεν ξέρω τον άντρα, αλλά βρήκα τη γυναίκα, κόνη μεταξά.
2: Θέλει αγγλικά.
0: Μιλάει μια
1: χαρά. Μιλάει μια χαρά. Μιλάει μια χαρά. Μιλάει στο εξωτερικό.
2: Χρησιμοποίησα το προηγούμενο επιχείρημα. Απλώς για να αποφύγω.
1: Έτσι ήραν από Κατερίνα Μπουκά και αμέσως μετά, σαν σήμερα βγει από τη ζωή, η φωνή. Είναι αυτό που δεν ζορίζονται. Έβλεπα και χθες στο TikTok, δεν ξέρω αν το είδαμε μαζί, Θανάση, γιατί συνήθως ο αλγόριθμος μας πηγαίνει μαζί. Ναι, είναι ένα σημείο από το Fame Story που ψαρώνει τρομερά ο Λιανός τραγουδώντας με το Μητροπάνο και το βλέπεις στο βλέμμα του πόσο πολύ ψαρώνει. Respect που ψαρώνει κιόλας και το δείχνει και δεν κολώνει να το δείξει. Εντάξει, και ο Μητροπάνος είναι αλήθεια να του κάνει λίγο φιγούρα. Βλέπεις μια φωνή που δεν τσιρίζει. Πάρα πολύ κανονικά πιάνει όλο το φάσμα της μουσικής.
0: Αβίαστα.
1: Αβίαστα. Λένε το για να σε εκδικηθώ. Μήπως αυτό είναι το τριπτό της τριβλετάς.
2: Εμείς Μητροπάνο βάλαμε τώρα.
1: Το τρίτο μας θα είναι. Ξεκινάμε με Ed Sheeran, συνεχίζουμε με Frank Sinatra και κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η πρώτη τριπλέτα, όπως έχετε καταλάβει. Ακούτε ό,τι πιο ασύνδετο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τους κακομύριδες, όπως έλεγε και ο Γρηγόρης Αρναούτολου. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σας. Αυτό είναι το Μαπεσό.

μπουκάλια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Hello, στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζουβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος

πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο.

0: Μας κατευθύνει.
1: Κάνει αναφορές προς τα εκεί, δηλαδή στο έτσι μου και στο αλλιώς μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, προχωράμε στο Βασίλη Βλάχο, τον οποίο έτσι, όπως τον πήραμε, έτσι παρέμεινε. Λίγο έχει εξελιχθεί προς λάθος κατεύθυνση, αλλά ο πυρήνας παραμένει ίδιος.
0: Και απέναντί μου, όπως τα ξέρατε, Χουάνα η Παρθένα, κλασικά η γνωστή βραζιλιάνικη ιστορία, Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Μα δεν είναι κανένα σεβασμός, δεν υπάρχει. Έχετε ακούσει δηλαδή τον Παναγίτη Τζορτζά, τον Δαλή, αυτά στο Γρηγόρη. Έχετε ακούσει τον. Πώς λέει το
2: φίλο. Να το λέει Χουάνα η Παρθένα.
1: Και τον άλλον, το. Πώς το λένε, το Φιντηρίκο, πώς το λένε, που. Πώς το λένε αυτό που είχε πει και πήγε.
2: Πού είναι!
1: Αυτός στον Φάνη, μωρέ, να λέει στο Φάνη έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν λένε. Δεν λένε.
1: Είπατε στο. Έχετε ακούσει τον άλλον, τον Ετιέν. Πώς το λένε τον άλλον που είναι στον Σόπουλο.
0: Α, σίγουρα δεν λένε εκεί.
1: Πώς το λένε, που είναι πολύ καλό ραδιοφωνάζει. Συγγνώμη τώρα, δεν το κάνω υποτιμητικά. Καλά, ούτε στον Μπουμπουλίν το κάνω υποτιμητικά. Δεν θυμάμαι όντω το. Πώς το λένε, ο.
3: Τζέρεμι, όχι.
1: Ο Τζέρεμι, έλα.
0: Για ένα ξενικό όνομα.
1: Και καλό είναι και
3: αυτό. Σταματήστε, ρε, ο τέτοιο είναι ο.
0: Έντουαρτ.
1: Κοντά είσαι.
3: Όχι, δεν είναι Έντουαρτ.
1: Ερτζί. Έτσουιν. Έντουιν. Έντουιρντ.
0: Κάπως έτσι είναι, παιδιά.
3: Έμπορτσιν.
1: Εσφίρτερσον. Έτσι στο διάλογο κολόσκυλο. Έργουιν. Καλημέρα, Έργουιν. Λοιπόν, λέει ο Έργουιν ποτέ στον Τσαουσόπουλο. Μην πείτε τώρα ότι κορδεύαμε το παιδί, έτσι.
0: Όχι.
1: Respect στον Έργουιν, το λέω.
3: Και χρόνια.
1: Έχουμε φοβηθεί και χρόνια. Σωστά. Και πολύ καλό ραδιοφωνατζή. Έχει πει ότι όμως στον επικεφαλή του, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, τον έχει πει. Πώς με είπατε,
2: Χουάνα η Παρθένα.
1: Χουάνα η Παρθένα.
2: Να σου πω όμως, έβγαλε νόημα κάπως.
4: Χουάνα, θα περάσεις τέλεια. Θα περάσεις από την εφηβεία στην ωριμότητα. Από το κορίτσι στη γυναίκα. Από το σχολείο στην αρένα της ζωής. Από το αθώο φλερ στο μοιραίο ερωτικό πάθος. Αυτό το καλοκαίρι η Χουάνα θα σε αλλάξει για πάντα.
0: Θα σε αλλάξει για πάντα.
2: Ο Θανάσης είναι οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν.
3: Ευχαριστώ.
2: Σίγουρα. Και εσύ λογικά είσαι οι ανυπότακτες καρδιές.
0: Μη μου λες.
3: Εγώ θέλω να είμαι μέσα σε σχολείο, βασικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, ηρεμήστε
0: λίγο. Λοιπόν, ο Θανάσης είναι της Ελλάδος στα παιδιά και εγώ είμαι στα εγκλήματα.
1: Καμία. Τώρα ντρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε και στο Game of Thrones το ίδιο έπαθα. Είναι το πρωί του Σαββατοκύριακου που παίζει επανάληψη πριν ξεκινήσει η καραβά του. Και εγώ ξυπνάω πρωί. Παίζει τα εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Βλέπω τσούκου τσούκου τα εγκλήματα τώρα στα γεράματα και πραγματικά παραδέχομαι τον Πετρόπουλο και όλους τους πρωταγωνιστές. Μιλάμε για ατακάρες.
0: Εγώ
1: δεν τι κάνω. Δουλεύω στον υπολογιστή και με το αυτί μου ακούω εγκλήματα και γελάω. Αυτή δε η Κορίνα. Είμαι σε εκείνο το σημείο που πάει σε ένα φυλακισμένο και θέλει να τον κάνει να.
0: Ο Γιακουμής.
1: Να τον κάνει να μετανοήσει τέλος πάντων. Μετανιώσει. Φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα κάνουν σεξ, νομίζω. Ή τουλάχιστον αυτό υπάρχει ένα υφέρπον. Ερωτισμός που εμένα μου λειτουργεί.
0: Δηλαδή
1: φουντώνω χωρίς να είναι τσόντα αυτό το πράγμα. Το οποίο βλέπει, καταλαβαίνεις τελικά ότι δεν χρειάζεται να δείξεις. Δηλαδή υπάρχει ένας ερωτισμός γιατί αυτή καταλαβαίνει τα υπονομένα. Δεν υπάρχουν υπονομένα δικά.
0: Αυτός της λέει, αυτός το λέει δείξε μου λίγο το μπουτάκι σου και αυτή λέει θα σου διαβάσω τώρα από την επιστολή τάδε, το τάδε χωρίο.
2: Θεωρείτε ότι έχει παίξει πολύ μπαλίτσα η μπλε περούκα της Κορίνας.
3: Ναι.
1: Πολύ.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Όπως επίσης
0: είχα ένα φιλ.
1: Ναι, πέσω. Α, όχι, δεν θέλω να το πεις, ναι.
2: Μα αυτήν έβγαινε το βράδυ.
1: Σου πω κάτι, δεν έχω πρόβλημα με τα. Θέλω να είμαστε εκπομπή γαμάτη.
0: Ναι, ρε.
1: Συμπεριληπτική, ωραία. Και θα μιλάμε, θα λέμε ότι έχεις κάποιον transgender φίλο που φοράει περούκα, αυτό λες.
0: Ή κάποιον transgender έχω που φοράει περούκα και να το ξέρω. Ναι.
1: Μπράβο, Βασίλη.
2: Την μπλε της Κορίνας.
1: Της Κορίνας είναι.
0: Μία ροζ είναι.
1: Μετά είναι ένας άλλος που πάει και τους λέει στο. Γαμάτος ο. Έλα, πώς λέγεται ο.
3: Προυσάλης.
0: Παίζει με στο ρόλο.
1: Που τα έχει με την Ιμανέ. Που είναι παντρεμένος με την Ιμανέ.
3: Ο Κόκλας.
1: Χατζηπαναγιώτης. Φοβερός ο Χατζηπαναγιώτης. Που πάει και του λένε ότι. Και τον πείθει ότι είναι έγκυος.
0: Ναι.
1: Και τον φιλοξενεί. Και ο άλλος έχει και λιγούρες όταν.
0: Ναι. Εκεί έχει, το έχει σκάσει η Ρώμα, ναι, με τον Κόκλα, ας πούμε, κρυφά σε ένα έτσι, περιστατικό που τους έδωσε την ευκαιρία και έχουν πάει και να έχουν πείσει τον Αχιλέα ότι την έχουν απαγάγει εξωγήινη. Και μέσα σε αυτά τα φαινόμενα έρχεται και ο έγκυος άντρας.
1: Άντε ρε.
3: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μου έτυχε να δω εγκλήματα.
0: Νόμιζα θα πει μου έτυχε να μείνω έγκυος.
3: Πρέκα δύο μήνες με την άνυψιά μου που είναι 21
1: και 22. Και δεν γέλαγε.
3: Κοίταζε και μετά από λίγο. Γυρνάω, αλλά δεν γυρνάω καθόλου. Γυρνάω και τη βλέπω, ήταν στο κινητό της. Με είχε γράψει κανονικότητα.
1: Είναι 20.
3: 22.
1: Α, εντάξει. Λέω, αν τα μικρότερα σου έλεγα, δεν είναι αυτό το χιούμορ για μικρότερα.
3: Λέω, συγγνώμη, δεν σε αρέσει καθόλου. Μου λέει, εντάξει, καλό είναι. Να μου.
0: Νομίζω έτυχε.
1: Δεν βλέπουν τα παιδιά.
3: Όχι, δεν την ενδιαφέρε καθόλου.
0: Νομίζω έτυχε.
3: Το έκανε για να είναι μαζί με το θείο της.
0: Πάντως αυτές οι γενιές λυσάνε με αυτές τις σειρές. Δηλαδή είναι βλέπουν, καμιά δεκαριά σειρές. Κωνσταντίνου και Ελένη σε εγκλήματα, Ντόλσε Βίτα, αυτά, τέρι μου κλπ. Που δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Παιδιά, νομίζω είναι τάση πάλι σε εμάς. Δεν νομίζω ότι βλέπουν τα 20χρονα.
1: Ακούστε μας πούνε και οι μάπες τώρα. Ούτε φιλαράκι. Ούτε... Διαφωνία 6-9-8-104-104-6. Ειδική μνήμα θα κάνω πριν δώσω το λόγο στην Κατερίνα που σηκώνει χέρι. Στη Λίδα Ματσάγκου. Τι ωραία γυναίκα.
3: Ποια?
1: Είναι μια κοπέλα που υποτίθεται ότι τα έχει λίγο με τον Κόκλα.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: διάλειμμα που αυτός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τη Μανέ.
0: Η πλούσια.
1: Παιδιά είναι.
3: Αχ, ναι.
1: Μιλάμε για σοβαρή γυναίκα.
3: Μπάτεν.
1: Πού είναι αυτή. Σοβαρή γυναίκα
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, τη Λίδα Ματσάγκου την είδαμε τελευταία φορά
1: σε
0: στο
1: Παπακαλιά.
3: Σε κανένα
1: Παπακαλιά.
0: Σκάστε καλέ. στο σιωπηλό δρόμο στο Μέγκα.
1: Ρε Βασίλη, τι κυκλοπαιδιά άρα είσαι.
0: Μα προσπαθούσα να θυμηθώ τη σειρά και έλεγα τώρα. Άλλο θα πω, αλλά
1: παιδιά,
0: ναι,
1: μιλάμε, μιλάμε για γυναικάρα η Λίδα Ματσάγκου. Γιατί δεν τη φέρουμε καλεσμένη.
2: Πολύ να τη φέρετε. Τώρα με
3: στο παλάς είναι τώρα, βλέπω.
0: Ήταν
3: εδώ,
0: στο δύο μέρες μόνο, όντως, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, καταπληκτική αεροσυνοδός.
3: Δύο μέρες μόνο.
1: Δεν χρειάζεται. Μιλάμε κι εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται τραγουδάς ταυτόχρονα.
3: Ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι πολύ παπακαλιατάκια.
0: Έχει κάνει αυτό το μαλλί Δημήτρα Γαλάνη και του βγήκε.
1: Μου αρέσει.
3: Εγώ το καλοκαίρι το ξεκινάω βλέποντας κλείσε τα μάτια πάντα.
1: Καλά, και το χειμώνα δεν τα έχει ανοιχτά.
0: Ναι, ναι. Ζωή μας μια βόλτα.

0: Αυτό είναι ο Μπίλαρος. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, Μάπες. Πέμπτη. Εντάξει, Πέμπτη. Δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι Τρίτη. Δεν είναι Τετάρτη που είναι η μεσοβαία ημέρα. Είναι.
1: Είναι μια ωραία Πεμπτούλα γιατί έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision το βράδυ. Εντάξει, δεν χτυπιόμαστε εμείς γιατί δεν παίζουμε, δεν διαγωνιζόμαστε. Έχουμε Κύπρο, έχουμε πολύ ωραία βραδιά έτσι που θα δούμε και ελπίζω κάτι καλύτερο από τον πρώτο ημιτελικό, κύριε Μικρούτση, και σας νιώθω.
0: Ναι.
1: Και να δούμε ποιες χώρες έτσι θα περάσουν, να δούμε και τις υπολοιπόμενες Big Four.
0: 10 η ώρα, έτσι.
1: Που εμφανίζονται. 10 η ώρα, 9 η ώρα το pre-game κανονικά στην Ερτένα με τη Μαγκύρα, το Μαρίνο και τη Βρανά που είδαμε και την προηγούμενη φορά.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος, γιατί τι πρόθυνο είναι τόσο πολύ τη Φιλανδία. Τότε το φιλανδικό τραγούδι, γιατί τόσο πολύ μάλλον.
1: Είχα ζέψει ο κόσμος.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος.
0: Ξέρω, παιδιά, εγώ δεν τα είδα, τα ξέρεις.
2: Ρε, είναι πραγματικά τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Είναι
0: ένα απόσπασμα, δεν έχω δει ολόκληρο τραγούδι και δεν έχω δει και τη βραδιά. Οπότε πείτε εσείς, ναι.
2: Ρε Βασίλη, μπρε, πραγματικά σε αρέσει τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω γιατί φέτος ξεχωρίζει. Δηλαδή, είδα πολύ κακά στισήματα στον πρώτο ημιτελικό. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μα δεν έχετε σκεφτεί και τίποτα γκράντε. Είναι μια τεράστια σκηνή εκεί. Κάντε το λίγο συναυλιακό. Να είναι ωραίο.
2: Πολύ παλιακό, ρε παιδί.
1: Κάτι παλιακά. Οι χορεύτριες στη μέση να κουνάνε τα χεράκια γύρω-γύρω δίπλα. Τα ρούχα, κάτι στολές. Ο σχορεμένος ο Φλωρινιώτης και τον παλέτο του να πούμε. Δεν ήταν ωραίο.

0: ήταν ό,τι πιο αστείο.
1: Οι Σέρβοι, ας πούμε, που λες, έχουν τρομερό κοινό. Έβλεπα μετά τα βιντεάκια για να δω λίγο του δικού μας πώς πάει, που παρεπιπτόντως ξεπέρασε το 1.000.000 προβολές. Κάπου στις 600.000 είναι το δεύτερο, που είναι του Ιταλού έπονται οι Φινλανδοί.
2: Ρε τον Ιταλό.
1: Ναι, αμέ.
3: Και, το γέρος.
1: Και έβλεπα τέλος πάντων ότι αυτοί ξαφνικά είχαν πάρα πολλά views, γιατί υπάρχει αντίστοιχη κοινότητα, ας πούμε, φαν που τους αρέσει και τους ακολουθούν.
0: Ότι είναι metal συγκρότημα τώρα αυτοί και έχουν και κοινό.
1: Έχουν τον κόσμο τους τέλος πάντων. Το βλέπεις από αυτές τις φάσεις. Δηλαδή, όταν άλλοι συμπληρώνουν.
2: Καλά, ήρθα να τους ξέρεις εσύ ως συγκρότημα και τι έχουν κάνει και τι δισκογραφία έχουν κάνει και αν η μουσική τους είναι metal.
0: Ναι, ρε, θα πάνε στην Eurovision μεταλλάδες.
2: Λοιπόν, γιατί τι πάει να πει να πάνε.
0: Έλα, ρε, τώρα γελάει ο κόσμος. Έλα τώρα και λέει ο κόσμος, φρουφρού καρώματα, κόλαση μέταλ.
2: Εδώ πάντως, πήγε ο Boy George, ρε φίλε.
0: Για Boy George μια χαρά είναι Eurovision.
1: Λοιπόν. Εμείς όταν στείλαμε ρεμπέτη, πάντως original ήταν.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες να τους βάλουμε μέσα, γιατί το θέμα ημέρας είναι όταν θα έρθει η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη η Eurovision, ποιος θέλετε να την παρουσιάσει, ποιος προτείνεται.
1: Βεβαίως. περίμενε τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τους διάφορους διαγωνισμούς. Καλημέρα στη Βαρβάρα εδώ που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ο Τάκης ο Ζαχαράτος ο ανεπανάληπτος να κάνει την παρουσία. Αυτό είναι για την Πάτρα όμως.
0: Απλά ναι, ρε παιδί μου, θα το κάνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, θα το κάνει μετά σόου, δηλαδή θα νευριάσουν λίγο και οι Ευρωπαίοι.
1: Εμένα θα μου άρεσε ο Ζαχαράτος σε τέτοια φάση.
0: Καταρχάς, θα γινότανε.
2: Θα νευριάσω σόου.
1: Ναι, θα νευριάσω. Μία, δύο, τρεις μιμήσεις και δεν θες και guest. Απλώς τώρα θέλουμε Θεσσαλονίκη, όχι Πάτρα. Ο Ζαχαράτος θα πρέπει στην Πάτρα να γίνει.
2: Ναι, ένα Θεσσαλονικό πρέπει να βάλουμε, παιδιά.
1: Εδώ μας λέει ο Κώστας, ο Τζουβέλας ή αλλιώς ο Τους. Να πω το γνωστό επιχείρημα, θέλει αγγλικά.
0: Όχι.
2: Ο Τζουβέλας ξέρει αγγλικά.
1: Ναι, είναι το γνωστό μου επιχείρημα.
2: Ξέρει.
0: Οι mermaids να μπουν.
3: Γενικά είναι το.
2: Ωραίο!
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Σοβαρή
1: mermaids είναι ωραία.
3: Σοβαρή πρόταση.
0: Και Eurovisionική.
1: Ναι.
2: Βυζιά μακάρι, αλλά δεν.
3: Προλαβαίνουν να μάθουν λίγο μέχρι του χρόνου, όποιος δεν ξέρει. Άμα τον θέλουμε πολύ.
2: Έτσι, ο Τσίπρας είχε μάθει μέσα σε ένα χρόνο.
3: Ναι,
1: τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι και τι αγγλικά στέλνουμε και έξω. Αυτά τα αγγλικά έχουμε. Αυτά που.
2: Αν δεν αλλάξει αυτά τα αγγλικά, ξέρει. Ό,τι ξέρουμε θα στέλνουμε.
1: Τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
3: Είναι μέρος της γοητείας, ρε παιδιά, η προφορά πλέον. Να έχει και λίγο ελληνικό στοιχείο.
2: Δηλαδή, τι άλλο θα πει.
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι ωραίο να ακούς, ας πούμε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Να πει the weather of time. Καταλαβαίνω. The weather of turn. Είδε. Το έβγαλα.
2: Λοιπόν, ακόμα και
0: το
2: έβγαλα.
3: The weather
2: πάμε
3: has
2: turn.
0: The weather has turn, ρε φίλε.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Θανάση, ρίξε λίγο ένα τόνο, φίλε, γιατί θα σου δώσω Βαλεριάνα στο τέλος. Είσαι σήμερα στο
1: μέλλον. Τίποτα δεν κάνει Βαλεριάνα.
0: Σε έξαλλη κατάσταση.
2: Να στείλουμε το Μάκη που ξέρει και ωραία, έχει προφορά από το Λίβερπουλ.
0: Ο Μάκης έχει Λίβερπουλ προφορά, πολύ ψαρωτική.
2: Όχι, μα είναι από το Λίβερπουλ.
0: Α, είναι γι' αυτό. Ναι, λέω και εγώ, ρε φίλε, που τη βρήκε τόσο ψαρωτική προφορά.
1: Άντε, να το
0: πω. Ο Σμακόπουλο.
3: Γιατί πάλι δεν τιμωρε σε τέτοια.
2: Δεν πάρε.
3: Μπάλα
0: αυτή. Κόλγα μου, έλα πανα γύρω. Όλγα μου,
2: κόλκα.
1: Οκ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε τόση ώρα και δεν έχω κανένα φορά, θα σας πω για την πολύ ωραία την εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε το Σαββατοκύριακο, να πάτε με την οικογένεια και να καβαλήσετε από Segway μέχρι φορώντας virtual reality γυαλιά να πετάξετε με drone, που φυσικά στο Διελίνικον, όπου ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα όλο το project, επισκέπτεσαι το Διελίνικον Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίζεις τον νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξεις με drone και θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
3: Όλγα.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν σας φέρνω και πολύ ευχάριστα νέα.
2: Αν το ωραία, φέρνω λίγο κρύο.
4: Φέρνω μπόρε. Όχι, κρύο δεν φέρνω καθόλου σε καμία περίπτωση. Σας φέρνω μπόρε, αστάθεια, αφρικανική σκόνη το Σάββατο.
2: Πάλι το Σάββατο δεν θα πλύνω τα μπαλκόνια. Δύο εβδομάδες δεν τα έχω πλύνει.
4: Επειδή λες ότι θα πλύνω. Το Σάββατο θα έχουμε και λασποβροχές. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα με πολλά φαινόμενα. Έντονη αστάθεια στη χώρα μας. Τώρα έχουμε ήδη κάποιες καταιγίδες προς το Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς και στα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας, εκεί δηλαδή προς τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής. Λοιπόν,
2: βρέχονται τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής, Παναγία μου, τι ωραία. Αυτά είναι.
4: Λοιπόν, ναι. Η μέρα όμως θα γυρίσει ακόμα πιο, ας πούμε, περίεργα, καθώς ενισχύεται σημαντικά η αστάθεια σήμερα, γιατί έχουμε ψυχρό αέρα μέχρι την κεντρική χώρα, πολύ θερμό αέρα.

0: στη νότια χώρα.
1: Τι προκαλεί αυτό, Όλγα?
2: Έκρηξη.
0: Έκρηξη, σύγκρουση αερίων μαζών με αποτέλεσμα να έχουμε ανωδικές κινήσεις και τοπικές καταιγίδες. Ειδικά γύρω από ορεινούς όγκους, σε όλη την ηπειρωτική χώρα θα κυριαρχούν αυτές οι καταιγίδες και οι μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Και στην Αττική σήμερα είναι μια ευνοϊκή μέρα για να αναπτυχθούν καταιγίδες, ειδικά γύρω σε περιοχές γύρω από την Πάρνηθα. Το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Γενικότερα σήμερα θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα, λίγο πιο κάτω στη βόρεια χώρα. Και οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ μόνο στο νότιο Αιγαίο. Αύριο θα είναι παρόμοια μέρα με αστάθεια, αλλά κυρίως προς τη βόρεια χώρα. Και το Σάββατο να μένουμε και την κακοκαιρία στη χώρα μας με περισσότερες βροχές. Θυμάμαι ότι μας είχε ρωτήσει και μια ακροάτρια για το γάμο της.
2: Ναι,
0: το
2: σωστά.
0: Γενικά φαίνονται κάποιες λασποβροχές και στην Αττική με τα τελευταία δεδομένα, κυρίως εκεί το μεσημεράκι.
2: Αν μας ακούει η Φιλενάδα.
1: Παιδιά, όχι μόνο βροχή και λασποβροχή. Όχι μόνο δηλαδή αφρικανική σκόνη, όχι μόνο βροχή, λασποβροχή. Ο συνδυασμός τους τον ήπιαμε.
2: Κάνει το μέσα. Ναι, μέσα θέλει αυτό το γλέντι. Επίσης είναι πολύ ωραίο στις νύφες η νυφική ομπρέλα. Και ας μην χρειαστεί, πάρ' την εσύ εκεί να την έχεις μια λευκή έτσι ωραία από πάνω.
0: Δεν ξέρουμε τι ώρα θα το κάνει. Περίπου το μεσημεράκι προς νωρίς το απόγευμα φαίνονται αυτές οι βροχές στην Αττική.
3: Δεν θα έχουν διάρκεια δηλαδή. Θα είναι...
0: Όχι, στην Αττική. Θα είναι αρκετά ισχυρές οι καταιγίδες το Σάββατο προς το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί αναμένεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Και σήμερα θα έχουμε χαλαζοπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις όμως.
1: Πω ρε παιδάκι μου. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη, εγώ μέσα σε όλα μου έμεινε το εξής. Υπάρχει νηφική ομπρέλα, δηλαδή άλλα 3-4 εκατοστάρικα.
2: Ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι,
2: ξέρεις τι, να την πάρεις νικιάρικη μαζί με τον νηφικό.
1: Λοιπόν, Βασίλη, έγινε, κλείσε. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Εντάξει. Λοιπόν, Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, η Vodafone είναι εδώ και είναι εδώ για σένα, για να είναι δίπλα σου σε αυτόν τον. Πολύ περίεργο, δεν θέλω να τον δαιμονοποιήσω, κόσμο που απλώνεται μπροστά μας και ακούει το όνομα. Ίντερνετ. Δημιούργησε λοιπόν το Ίδρυμα Vodafone το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά στους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Επιστρέφουμε με την έρευνα της Κατερίνας Μπούκα.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Η κοπέλα μας δήλωσε ότι την κουράσαμε, λέει, στο break, παιδιά. Αφού μας έχει δηλώσει όλες τις λαμογές της οικογένειάς της.
2: Ξέρεις τι, δεν είναι της οικογένειάς της.
3: Φίλου της.
2: Μου πρότεινε η Κατερίνα να.
4: Μην δώσει πολλά στιγμή.
2: Όχι, όχι.
3: Με πει στην περιοχή.
2: Μου πρότεινε η Κατερίνα να πάμε σε ένα σπίτι που έχει ένα φίλο σε μια περιοχή και ανακαλύψαμε ότι έχει καταπατήσει ένα οικόπεδο και έχει κάνει παράνομο δρόμο για τη θάλασσα.
1: Έχει ανοίξει και δρόμο όμως θάλασσα και μάλιστα μας είπε η Κατερίνα ότι είναι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτό που την άνοιξε ο πατέρα τη φίλη.
2: Ξέρει.
1: Ξέρει, είναι πολιτικό μηχανικό.
4: Μόνοι του τα έχουν καλέψει. Μόνοι του το έχουν μεγενθύνει. Μόνοι τους
1: χωρίς νη, μεγεθύνη.
4: Ναι, μόνοι τους το έχουν μεγεθύνει τέλος πάντων.
2: Και αν έχουν... μόνοι τους το μεγεθύνανε το δρομάκι.
3: Αφού άνοιξε δρόμο στο οικόπεδο του για να βγει στο δρόμο,
4: σταματήστε. Σταματήστε. Μόνοι σας το έχετε κάνει και πρέπει εγώ τώρα να κάθομαι να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
2: Είπα και εγώ μια φορά να πάω σε ένα αυθαίρετο να δω πώς είναι.
1: Καλημέρα σας, μάπες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Προσπαθώ και εγώ να μαζέψω τα σημάζευτα, αλλά αυτή είναι η εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αρχή, δεν έχουμε μέση, δεν έχουμε τέλος. Το μόνο που δεν θέλω να πατάμε ένα στον άλλον για να καταλαβαίνετε τα κραγκεζουλίκια που ακούγονται από αυτόν τον αέρα. Του My Radio 104,6. Λοιπόν, Τόζι είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Ποιον σκοπό? Να σε συντροφεύσει, να σε στηρίξει και να είναι δίπλα σου στην ασφαλή, με σκοπό μάλλον, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τόσο για σένα που το παίζεις μάγκας, όσο και για τα παιδιά σου. Δεν είναι μόνο, λέει, το ρίχνουμε στους εφήβους και στους νέους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος δε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 104.54 είναι αυτή η γραμμή, έτσι. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες στο 698 104 104 και 6. Θα ξεκινήσω. Έχουμε μηνύματα να πω και από εξωτερικό, από μάλλον μάπες έτσι αγγλόφωνους κλπ.
1: Καλημέρα.
2: Αλλά θα πω καλημέρα πρώτα στην Ελίνα που σε είδε στο όνειρό τη μαζί με το φέρι που είναι κρυφός της έρωτας. Άκου να δεις πως έχει φάση.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Ετοιμάζουμε, τέλος Ιουλίου θα είναι, θα σας ενημερώσουμε. Προς Πρέβεζα θα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Οπότε μάλλον θα μείνω στο σπίτι της Μπούκα που δυστυχώς δεν είναι αυθαίρετο.
2: Ναι.
1: Είναι νόμιμο. Αλλά ναι.
4: Έχουμε
1: να πω
4: κάποια κομματάκια που παίρνουν βελτίωση. Κάτι θα βρούμε.
3: Κάτι θα σε φτιάξουμε.
1: Τώρα δεν είπε μιλέτε.
4: Εντάξει. Κάνουμε.
2: Στο κουζινάκι το έξω το αυθαίρετο θα μπει.
1: Έχετε έξω την τουαλέτα?
4: Όχι, μέσα, μέσα.
1: Δεν πιστεύω να μείνω.
4: Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, αλλά.
1: Δεν πιστεύω να με βάλει να μείνω με τη Βάβο.
4: Όχι, από κάτω είναι η Βάβο.
2: Με το Θεολάκι.
1: Ο Θείος Ολάκης με την Αγία Ροχιστής. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι. Τι έλεγα.
2: Με το φέρι.
4: Με το φέρι θα πάτε.
1: Ετοιμάζουμε λοιπόν δύο μέρες. Θα είναι Παρασκευή και Σάββατο μάλλον. Που θα είναι το Σάββατο συναυλία φέρι. Παρασκευή θα παίξω εγώ μουσική.
2: Α, τι ωραία.
1: Έτσι ένα ωραίο δίμερο. Κόμπο, ναι.
3: Θέλετε και να παρουσιαστεί να παρουσιάσει.
1: Αν θέλετε, ελάτε μαζί, ναι, θα το πω. Για να μείνουμε όλοι στο σπίτι της Κατερίνας και να περάσουμε και ώρα και να έρθουν και οι μάπες. Μήπως βγάλουμε και μερικές προσκλήσεις για τους μάπες να έρθουν μαζί.
4: Να μείνουν και αυτοί στο σπίτι της Κατερίνας.
1: Έτσι όπως το έχω κόψει, αρκετά αυθαίρετο για να τους χωρέσει όλους. Και αν δεν τους χωράει, κάτι θα υψώσετε, κάτι θα ανοίξετε.
2: Σε μια ξαδέρφη δίπλα θα πάμε.
1: Σε δημόσιο χώρο.
4: Ο Βασίλης νομίζω έχει ταραχτεί με την πολυκοσμία. Σκέφτεται που θα κάνει τα ποτέ του.
2: Εγώ έχω ήδη ταραχτεί στη μάνα μου. Θα μείνω και θα πηγαίνω έρχομαι. Είμαι κοντά.
4: Κοντά λοιπόν, είσαι, κοντά είσαι.
2: Εδώ λοιπόν η φίλη Ελίνα ήσουν, λέει, εσύ στο τραπεζάκι με το φέρι και αράζατε. Και πάει, λέει, να τον Α, όχι, συγγνώμη, καθόταν ο φέρις μόνος του σε ένα τραπεζάκι. Πάει η φίλη να τον χαιρετήσει. Απέναντι από το φέρι, απέναντι μου, κάθεται κάποιος άλλος. Γνωστός κι αυτός. Τον κοιτάω, ο Ουγγαρέζος. Χαιρετάω και τον Ουγγαρέζο. Αγκαλιές, φιλιά. Αγνώρισα, λέει, το φέρι για λίγο.
1: Ναι.
2: Και δεν το είπα ούτε για φεύγοντας.
1: Α, γεια σου, φέρι.
4: Έχουμε και τη φίλη η Αποστολία, συγγνώμη, που λέει καλημέρα. Είδα χθες εκπομπή με τον Βασάλο. Βασικά δεν την είδα, την κατάπια. Πόσο απολαυστικός, ρε Δημήτρη.
1: Απολαύστο, παιδιά. Δείτε την ωραία. Έχουμε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι σωστό και συμφέρον για μένα που είμαι τόσο, που τα έχω πει τόσο χύμα όπως τα σκέφτομαι και τα νιώθω. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήμουν πάντα, οπότε δεν περιμένατε κάτι λιγότερο.
2: 50 λεπτά ακοπό. Ενάμιση.
1: Κάνουν κάτι πάνω από μία ώρα. Του το είπα, του λέω είναι πάρα πολύ. Του λέω,
2: Βασάλε μου!
4: Νομίζω μία ώρα είναι.
1: Ναι, του λέω, Κώστα, άκου να δεις. Αυτό δεν βλέπετε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που έχει κόλλημα ή μαζί σου ή με μένα. Δύσκολο με μένα μαζί σου. Δηλαδή, μία ώρα δεν το βλέπεις. Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον.
2: Μονοκοπανιά με τίποτα. Σπαστά μπορεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Σπαστά. Και δεν το βρίσκω και τόσο ενδιαφέρον για μένα όμως, για τον Κωνσταντίνο.
2: Εγώ, ας πούμε, αυτά συνήθως, επειδή δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον η εικόνα τις περισσότερες φορές, θες να ακούς τι λένε. Θα τα βάλω, ας πούμε, όπως λες, κάτι που κάνω κάποια άλλη δουλειά που έχω λίγο γυρίσει.
1: Στο αμάξι.
2: Στο αμάξι επίσης είναι πολύ ωραία. Ναι. Θα τα βάλω εκεί. Αλλά δεν έχω και μία ώρα δουλειά.
1: Σας περιμένω στο Holy Bee τώρα που λέμε για δικά μου θέματα. Την Παρασκευή τώρα 10 η ώρα στον Κορυδαλό να παίξουμε μουσικάρες. Έχω καινούριο σετ. Έλα.
3: Εντάξει,
1: κάτι έλεγε, Θανάση. Σε έπρεξα.
3: Όχι, τώρα έφυγε το moment. Ήταν πάνω στο φέρι κολλάγε.
1: Τι πες το.
3: Τώρα δεν κολλάει.
2: Φέρτο.
4: Να πάμε στα τρίξη μου, γιατί έχουμε την έρευνα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες και το αντίστροφο, θα συνεχίσω την έρευνα που σας είχα ξεκινήσει, ωραία τα λέω, με ψυχολογικά τρίξ που θα σας βγάλουν από δύσκολες θέσεις που ενδεχομένως να βρεθείτε. Έτσι, ναι. Μικρό τρίξ.
2: Να ρωτήσω κάτι, Κάθριν,
1: πριν μας πει. Κάτι να ρωτήσεις.
2: Πριν μας πει τα τρίξ, γιατί μας λες τους ακροατές και τις ακροάτριες και δεν λες καλημέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα.
4: Να είσαι ξέρω. Πιο... Να λέω αγαπητά ακροατά, μήπως.
1: Λοιπόν, να το κάνω δεν θα λες τίποτα, θα λες...
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και φαντάζομαι θα βγείτε κάποιο πρώτο ραντεβού, κάποιος από εσάς που μας ακούει τέλος
2: πάντων. Καλά, κανένας, αλλά ναι.
4: Κάποιος δεν μπορεί. Τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να αρέσετε στο άτομο με το οποίο θα
1: βγείτε. Αυτό είναι και το θέμα της συνάντησης με τον Βασάλο. Το πρώτο ραντεβού.
4: Ναι. Ακούστε. Αν στο πρώτο ραντεβού σας κάνετε κάτι που θα δημιουργήσει μία έκρηξη αδρεναλίνης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρέσετε περισσότερο στο άτομο με το οποίο θα βγείτε.
1: Άρα,
4: Λούνα Πάρκ.
3: Στήστε μια ληστεία.
1: Αυτό πήγα να πω. Ας πάσουμε καμιά τράπεζα να πούμε με καμιά πέτρα.
3: Όχι να μπει με την κοπέλα. Να πάρει να την κλέψει και να τη σώσει.
4: Δεν και αν δεν τη
3: σώσεις... θα τη σώσεις ρε φίλε, θα το έχεις τιμένο. Θα
1: θύμισε...
3: φωνάξει εμένα να κάνει το
1: λεστή. Ο Γιάννης ο Κορδόνης παρουσίασε στην Ναταλία, σου λέει, το πιο δημοφιλές reality στη Ρωσία, που η φάση είναι κάνε μια παρανομία και ξεκινάνε τώρα και σκάστο από τους αστυνομικούς. Κατάφερε να αποδράσει.
2: Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό reality στη Ρωσία, το οποίο έχει διακοπεί βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν επανέρχεται.
1: Όχι, διακόπη γιατί βοηθούσε ο κόσμος τους παράνομους, τους παίκτες, να τις καπουλάρουν.
2: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν σε βάζαν να κάνεις κάτι από ό,τι θυμάμαι. Σου δίνανε ένα αυτοκίνητο και 30 λεπτά χρόνο να προπορευτείς και δεν έπρεπε για τις επόμενες τάδε ώρες να σε πιάσουν.
1: Ακριβώς.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ τραυματισμοί. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στους δρόμους μιας πόλης που παίζανε αυτό.
1: Αυτό.
3: Δεν θα παίζατε σε αυτό το παιχνίδι.
4: Δεν χρειάζεται να το πάτε τόσο ακραία γενικά. Μπορείτε να πάτε σε ένα escape room.
2: Θανάση, έχεις παίξει σε αυτό το παιχνίδι.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω εγώ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Σίγουρα. Νομίζω παίζεις ήδη.
3: Όχι, τι μωρέ.
1: Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας παίζεις.
3: Έχει φτιαχτεί τώρα αυτό το προφίλ για μένα. Είναι πιο φλόρε.
2: Το προφίλ ακούω. Ναι.
4: Ρε το παιδί μπαίνει σπίτι Παρασκευή μεσημέρι και φεύγει τη Δευτέρα πρωί.
3: Ναι, τίποτα. Ρε,
2: σε πιανού το σπίτι μπαίνει και φεύγει.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα πρώτο ραντεβού σε escape.
4: Πρώτο ραντεβού κάτι που θα δημιουργήσει μια έκρηξη αδρεναλίνης. Να κάνετε κάτι περιπετειώδες.
3: Bungee jumping.
4: Bungee jumping, escape room, Luna Park.
2: Παιδιά,
4: πρέξιμο.
2: Μπορεί να είναι και...
3: Να διαβάσετε τα μηνύματα το ένα στο άλλο.
2: Μπορεί να είναι και κάτι που θα σου τύχει. Ας πούμε, φίλοι μου γνωστοί ζευγάρι, κάπως γνωριστήκανε την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να μπει στο μπαλκόνι της που είχε κλειδωθεί απ' έξω και δεν ξέρω εγώ τι, εκείνος περνούσε, τη βοήθησε και λοιπά και πάρα πολύ τους έδεσε.
1: Μα δεν
2: αυτό.
1: Λέμε πώς γνωριστήκανε, εκτός θέματος είσαι τώρα.
4: Όχι, εντάξει, ότι...
1: Δεν λέμε στο ραντεβού να κάνεις κάτι να την τσιτώσεις.
2: Ναι, και λέω στιγμές τέτοιες αδρεναλίνης ας πούμε που σε φέρνουν οπωσδήποτε πιο κοντά.
4: Οπότε να το έχετε υπόψη σας.
2: Δεν νομίζω ότι θα σε τσιτώσει, ας πούμε, να πας για bungee jumping.
1: Χρόνο μικρός νόμος.
4: Λίγο θα σε τσιτώσει.
2: Κάνε κανένα ραντεβού εσύ να δεις πως είναι, που το θες και με αδρεναλίνη.
1: Έλα.
4: Άλλο κόλπο.
1: Τσόγλανε.
4: Άλλο κόλπο.
1: Αχάριστε.
4: Θα λέτε το όνομα.
1: Άκου ναι, sorry.
4: Θα λες το όνομα. Δηλαδή θα βγεις σε ένα ραντεβού και θα λες. Και για πες μας, Βασίλη. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σου αρέσει, δεν ξέρω, το παστό ψάρι? Αυτό βρήκα να ρωτήσω.
2: Καταρχάς θα σε πάρω για ανώμαλη αν με ρωτήσεις για το παστό στο πρώτο ραντεβού.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να του κάνεις ερωτήσεις.
2: Να χρησιμοποιείς
4: το όνομα.
1: Το όνομα.
4: Λέει ότι οι άνθρωποι ακούνε το όνομά τους σαν μουσική και νιώθουν πάρα πολύ οικεία. Οπότε, όταν κάποιος σας ενδιαφέρει, να χρησιμοποιείτε αρκετά το όνομά του.
3: Ναι, αλλά άμα έχεις κάνει λαλακία, πάλι άμα μπουν το όνομά σου, χαίζεσαι.
4: Ναι, υποτίθεται ότι τώρα είσαι σε μια άλλη φάση προσέγγισης.
1: Μ' αρέσει που είπες λαλακία αντί για μαλακία για να πεις μετά χέζεσαι.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχεις κάποιες λέξεις που είναι μπλε και κάποιες που είναι κόκκινες.
3: Στο μυαλό μου όλα μπλε είναι.
1: Προσπαθώ. Πάση περιπτώσει τώρα, παιδιά, συγχωρήστε τη σημερινή εκπομπή. Μάλλον βασικά συγχωρεμένη είναι.
2: Πάντως μπορεί το.
1: Η αγάπη, η φίλη μου το πέλο μπέλο θέλει.
2: Γεια σας, αγάπη.
1: Η φάση λέει ότι δεν σου βγαίνει το δεύτερο ραντεβού και δίνεις και συμβουλές για το πρώτο.
3: Σωστό και
2: αυτό. Δεν ξέρω για ποιον λέει.
1: Για μένα λέει.
2: Νομίζω πάντως ότι. Άμα σου κάτσει ο άλλος, άμα δεν σου κάτσει μάλλον καλά, αυτό με το όνομα μπορεί να είναι πολύ creepy. Μου έχει συμβεί. Και άλλες φορές, ας πούμε, να λέω: Πω, πω, Κατερίνα, τι ωραία λέει το όνομά μου. Και άλλες να μην αντέχει καθόλου.
4: Ωραία, άμα δεν σου κάτσει καλά, ό,τι και να κάνει ο άλλος.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Λίγο λοιπόν, creepy. Λοιπόν, και θα πω κι άλλο ένα κόλπο. Το φαινόμενο Snackman. Σας βγάζω τώρα από το ερωτικό, σας πάω γενικά σε κοινωνικές καταστάσεις. Εάν υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε σύγκρουση, τσακώνονται ή οτιδήποτε άλλο. Εάν έρθει ένα τρίτο άτομο το οποίο θα τρώει, λέει ότι ρίχνει την ένταση.
1: Έλα, τέλειο.
4: Δηλαδή, αν είμαστε εδώ σε ένα. Εδώ, όπως είμαστε στο στούντιο και ξεκινάνε δύο να τσακώνονται.
1: Εγώ να τσακώνομαι εγώ με τον Αντρέα, δηλαδή.
3: Κάποιο να τρώει.
1: Να ξεκινήσει, ξέρω εγώ,
4: κάποιος
1: η πρέπει... Νικολαίδου να τρώει.
4: Μπράβο, κάποιο πρέπει να κάνει
3: Ζάριφ,
4: το
3: ζάρι.
1: Ή ο Άρης.
3: Και να σου δίνει το πατατάκι όσο τσακώνεσαι.
1: Όχι, να μην δίνει. Να δίνει.
4: Όχι, να μην δίνει. Αλλά να κάθεται αυτό και να τρώει. Γιατί σου λέει ότι αυτό ηρεμεί λίγο την κατάσταση. Ναι. Δεν παιδιά, σε αφήνει να ανεβάσει τόσο πολύ ένταση.
1: Εγώ δεν το ήξερα. Μου κάνει πάρα πολύ λογικό. Μπράβο, Κατερίνα.
2: Το είδαμε πρόσφατα εκεί που επιτέθηκαν στον Τραμπ και πυροβολούσαν κλπ. Ο κύριο που συνέχιζε να τρώει το έκανε για να ρίξει την ένταση. Ήταν ο Snackman που είχε μείνει. Πίσω.
1: I'm a snack man.
4: Ναι, της ασφάλειας
2: βάλτο.
4: Δηλαδή.
2: Ναι. Βάλτο. Σου λέει ηρεμήστε.
1: Ωραία, πάμε στο Scatman λοιπόν το οποίο κόλλησε με την Κατέρινα. Έλα, θα πάμε μετά στην. Σου είπα ένα τραγούδι θα βάλουμε, ρε παιδί μου.
3: Να μην το κάνουμε τριπλέτα.
1: Να
3: μην το κάνουμε τριπλέτα.
1: Δεν χωράει, δεν χωράει. Μετά.
3: Μετά να το κάνουμε
1: τριπλέτα. Τρίτη ώρα τη εκπομπή.
2: Άλλο έχει, Κάθριν.
4: Έχω άλλο ένα, μπορώ να πω γρήγορα. Ότι άμα θέλετε να θυμάστε πληροφορίες, ο καλύτερος τρόπος είναι με το που μαθαίνετε αυτό που θέλετε να θυμάστε, να το λέτε κάπου. Και αν γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
1: Και αν είναι μυστικό.
4: Θα το πει κάπου. Πες το κάπου έμπιστα, δεν ξέρω.
3: Ποιο σημαίνει το βαθυλαρίγκι είμαι.
1: Όπως έλεγε. Όπως...
4: το που κολλάει.
3: Το κολλάει, το βαθυλαρίγκι λέγανε το. Το Φλιντ.
1: Αυτό που κάρφωσε ουσιαστικά το Watergate. Το σκάνδαλο Watergate στην ΗΠΑ.
3: Πώς το λέγανε Φλιντ.
2: Τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
4: Δεν ξέρω.
3: Εσύ τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
1: Βαθυλαρίγκι είναι και η πρώτη ερωτική ταινία.
4: Αυτό σκέφτηκα.
1: Με την Liv Lass που λέγεται.
3: Κόλλησα τώρα. Είναι και ωραία ταινία κιόλας.
1: Είναι και ωραία ταινία, ναι. Η ταινία που λέει πώς γυρίστηκε αυτό και τι απέγινε.
4: Δηλαδή, εγώ τώρα, αν θέλω να θυμάμαι αυτές τις πληροφορίες, μετά που έχουμε break, θα έρθω σε εσένα, Βασίλη, και θα σου λέω ότι το Βαθυλαρίγκι είναι η πρώτη ερωτική ταινία με τους τάδε και τάδε.
2: Και θα σε περιμένω.
4: Ναι.
2: Έλα.
1: Παιδιά, όλοι πρέπει να καταφεύγουμε αργά ή γρήγορα στον Snackman. Σκαπαραμπαρα.

0: Έτσι, My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά, θετική ημέρα για επαφές και διαπραγματεύσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: στήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Αυτή είναι η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Λες και δεν μας είχαν βρει αρκετές συμφορές, μάπες μου αγαπημένοι. Να σας πω πριν τη χαιρετήσω και την αποχαιρετήσω ταυτόχρονα, ότι...
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Εβάνα.
4: Ωραία φωνούλα.
0: Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας... Όχι, η Εβάνα. Για να σας συζητήσει το μέλλον της πόλης μας, το Διελλήνικον, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το Διελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας virtual reality γυαλιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πλάκα-πλάκα δραστηριότητα που μπορείτε να την κάνετε τώρα το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει και ο καιρός. Φοράτε virtual reality γυαλιά, ταξιδεύετε με drone, παρακαλώ, πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείτε και στο Διελλήνικον Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο το Διελλήνικον ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Ξέρω θα το μετανιώσω τώρα, αλλά Εβάνα, καλημέρα.
3: Εβάνα.
2: Καθυστερήσαμε σήμερα.
0: Α, βάλε μας και χέρι. Ναι.
3: Είπαμε να τα αποφύγουμε γι' αυτό.
4: Κόφτηνε!
0: Σιγά σιγά είπαμε να το, ναι, να το σπάσουμε.
2: Αλλά εδώ είμαι, μην αγχώνεστε.
0: Α, καλά, ναι.
4: Και αυτό το καλοκαίρι.
2: Κόσμε μου.
0: Αγχωνόμαστε που είσαι εδώ. Τέλος πάντων.
2: Στον κόσμο μιλάω.
0: Στον κόσμο σου είσαι. Ελάτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Εσάς δεν έχουμε μία ακούσει σήμερα, γιατί στέλνετε όλοι για τους διαγωνισμούς. Άιντε κι εσείς. Έλα, πάμε, Βάνα.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μου. Μετά από 30 χρόνια βγήκε δελτίο τύπου εχθές ότι ολοκληρώνει τη συνεργασία του κ. Λιαρέλης με τον Αντένα.
0: Φοβερό αυτό.
4: Πάει και πω.
0: Ιστορική στιγμή.
2: Τέλος εποχής, παιδιά.
0: Τέλος εποχής.
2: 30 χρόνια μετά, μάλιστα έχει και γράφει και ο ίδιος δύο λόγια στο τέλος του δελτίου τύπου. Είναι ένα μακροσκελές κείμενο, θα λέγαμε, όπως σχολιάσαμε και για τον Sky και τη Σία Κοσιόνη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα και είναι και λογικό.
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
3: μας. Today 104,5.
4: Μια τραγουδίστρια που εντάξει θα γινόταν μεγάλο όνομα. Κάτι είχε πέσει τότε με μια σχέση να τη ρωτήσουμε. Τέλος πάω και δεν είχε έρθει άλλος από άλλο κανάλι δημοσιογράφος. Ή θα έρχονταν πιο μετά, είχα πάει πιο νωρίς και μου κάθεται. Και λέω, α, ωραία. Και πάω, λέω καλησπέρα, λέω να σας... Ναι, μου λέει, ναι, βεβαίως. Τη ρωτάω και μου κάνει αυτό ακριβώς που λέω Βασίλης. Α, όχι, δεν θα πω με αυτό. Και λέω, εντάξει, Γιώργο, κλείσα. Και η Γιώργο λέω, να είστε καλά. Και μου κάνει, πού πας. Λέω, αφού δεν θες να
5: συζητήσω. Εγώ γι' αυτό ήρθα.
4: Την έκλεισα την κάμερα. Μου κάνει. Α, δεν το κατάλαβες καλά, έτσι το είπα για να με πιέσεις.
6: Άντε ρε. Παιδιά.
7: Και τελικά τα είπε.
4: Ναι. Όχι, έφυγα. Την έγραψα.
5: Ωραίος, δηλαδή γύρισες με καινή κασέτα.
4: Δεν ενδιαφέρε. Πήρα την αξίδα και λέω δεν μιλάει. Πήγα για καφέ.
6: Εγώ είχα Ιβάνα, έχω πάει αντίστοιχα κάποια στιγμή. Μία με στείλανε, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Μου λένε, θα πας να κάνεις συνέντευξη το Θανάση Πασά που έχει μόλις χωρίσει από την κατηγορία. Εγώ ξέρεις κατευθείαν ποιος είναι αυτός. Γιατί με είχαν στείλει όντως σε κάποιον που δεν ήξερα. Θα πάει να κάνει συνέντευξη το Θανάση Πασά, του πάρει μια δήλωση που έχει μόλις χωρίσει με την Κατερίνα Μπούκα. Ωραία, ωραία. Εγώ να σκέφτομαι σου λέω πώς θα το ρωτήσω αυτό. Πώς θα το πω. Τι έκανε, τι αυτό. Και να περνάει η ώρα εγώ και να λέω, κύριε Πασά, πώς είστε στα επαγγελματικά σας. Πώς είστε με τη μάρα σας, πώς είστε με τον πατέρα σας. Κάποια στιγμή τα παίρνει αυτό και λέει, για το χωρισμό δεν θα πούμε.
4: Να λέμε αλήθεια. Και οι άνθρωποι που μας ακούν.
8: Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν μια πραγματικότητα έτσι. Και μετά με τρελαίνει που πάει ο κόσμος στα σχολεία και γράφει. Μα δεν τράπηκε να ρωτήσει κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όντως να τους ρωτήσεις. Και με αυτό που λέτε θα
5: στο ίδιο άλλο θέμα, στο ίδιο πλαίσιο. Είναι φίλοι μου, δεν θέλω το να κάνω disclaimer. Και μην τα μπλέξετε τώρα, να ζήσει το παιδάκι της κτλ. Oh. Αλλά πήγε η Κατερίνα και έβγαλε παπαρατσική φωτογραφία με το μωρό που το βγάζει βόλτα. Και έχει Dior.
4: Σκάσε το είδα μόνο.
7: Τι πήρα. Τι.
8: Dior. Είναι η τσάντα
5: και πήρε τσάντα Dior ίδια με το Dior το καρότσι.
6: Λυσάξτε ρουφιάνες το χειροκροτό. Μπράβο, μπράβο. Ζηλεύω, το θέλω.
4: Λυσάξτε,
6: ναι, θα πάω να κάνω μωρό μόνο και μόνο για την Dior την πιπίλα.
5: Κάτσε, μήπως, κάτσε γιατί η τεχνολογία, η τεχνολογία προχωράει και μπορεί να, όταν θα κάνεις εσύ μωρό να είναι Dior μωρό.
6: Ναι, Dior μωρό θέλω.
4: Σωστό, να το παρακύρεις με τατουάζ.
6: Ένα μικρό μαύρο Μπαλενσιάγκα με έντονα ποδαράκια από κάτω σαν υπατό.
5: Έλα, Ιβάνα, έλα. Εσύ, εσύ έχεις Dior μωρό, μωρή.
8: Όχι. Δεν έχω μια τσάντα αλλαγής τώρα. Ούτε θυμάμαι τη μάρκα.
5: Το ημόι.
8: Κάπως έτσι.
5: Μπράβο, μπράβο.
8: Ιβάνα,
4: συγγνώμη, του έδωσες... Του έδωσε τη ζωή στα χέρια ένα καλύτερο αύριο και αυτό δεν σου πήρε τίποτα.
5: Γιατί με το ρίχνουμε στον άκρο.
4: Είναι λίγο έτσι ότι... κάνουνε.
5: Έλα, έλα.
8: Όταν γυρνάει γυναίκα.
5: Συγγνώμη, τον Dior περίμενε. Τον Dior το καρότσι το πήρε, πιστεύει ο Μπαρκούτ.
4: Εγώ άλλο θα να πω.
6: Η καινούριο
5: καλέ. Το πήρε.
4: Εγώ άλλο θα να πω. Όταν γυρνάει γυναίκα, τη παίρνει κάτι.
5: Πολύ ακριβώ. Έλα, ο Θανάσης τώρα μέχρι να παραδεχτεί ότι δεν είναι εκτό θέματο θα πάμε μέχρι το βράδυ. Έλα, πάμε, έλα. Συνέχιση.
4: Εντάξει,
5: εντάξει.
8: Εγώ σκέφτομαι ότι αυτή η τσάντα, μόνο αυτό λέω και συνεχίζω το επόμενο θέμα, είναι τσάντα αλλαγή. Δηλαδή βάζεις μέσα πάνες, κρέμες.
4: Ναι, ναι βέβαια.
8: Για φανταστείτε λίγο κατά λάθος να λερωθεί αυτή η τσάντα. Καταλαβαίνετε.
5: Εγώ θέλω, θέλω απλώς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό, για να μην έχω πει και ανακρίβεια.
6: Ότι
5: και
6: δεν είναι μούφα η τσάντα. Αποκλείεται στην καινούργια.
5: Όχι, δεν είναι μούφα. Ρε. Βασίλη, είναι Dior το καρότσι, Dior και η τσάντα. Για να μην
8: λέω ρε, εσύ, το καρότσι δεν νομίζω ότι είναι Dior. Γιατί
6: Η τσάντα που βλέπω.
5: Ο ειδικό.
6: Η τσάντα που βλέπω κρεμασμένη στο καρότσι είναι αυτό το pattern τη Dior από ό,τι το βλέπω από μακριά. Και το καρότσι κάτι θα είναι. Δεν ξέρω αν βγάζουν οι κοιμώδε καρότσια να πω την αλήθεια.
5: Άρα το
7: μπορεί να βγάζουν επένδυση όμω.
4: Περιμένετε λίγο, παιδιά. Μήπω είναι αυτό θα σα έλεγα. Μήπω είναι ένα κουβερτάκι.
6: Βγάζουν οι Ferrari, α πούμε, αυτά ξέρετε. Οι Porsche βγάζουν όλε αυτέ οι εταιρείε που είναι πιο πολύ μηχανική. Μήπως είναι το κάλυμα.
5: Τέλος πάντων, να μην είμαστε τώρα και εμείς. Α, το μήπως είναι η λαβή, για να δω.
6: Να σας πω και
8: όχι,
6: κάτι.
8: Όχι, ρε παιδιά, μόνο η τσάντα είναι. Μα λέω και εγώ, υπάρχει τέτοιο Dior καρότσι.
5: Έλα, πέσαμε.
6: Πολύ καλά, κάνει.
4: Παιδιά, κάνετε είναι... πολύ λάθος. Υπάρχει, το έψαξε τώρα. Baby care καρότσι Dior. Και σας λέω, άμα θέλετε, σας λέω και τις τιμές. Και Louis Vuitton υπάρχει.
5: Όχι, παιδιά, η λαβή είναι Dior και Dior και τσάντα.
4: Ναι, Dior είναι, παιδιά. Elodie Mondo, εγώ δεν ξέρω τη μάρκα.
6: Πολύ ωραία, παιδιά. Όποιος είναι, σαν την καινούριο ή σαν τον οποιονδήποτε, που τα έχει καταφέρει, που τα έχει πετύχει, που τα έχει βγάλει και είναι δικά του, να παίρνει και Dior και να παίρνει και ό,τι θέλει. Αλίμονο σε αυτούς που τους βλέπουμε καθημερινά να κυκλοφορούν στη showbiz για άλλους λόγους και δεν τολμάνε να τα δείξουν γιατί ξέρουν ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δικά τους τα λεφτά.
5: Ναι, αλλά τι συμφορά τώρα ότι είναι εκτός προγράμματος Open το Just του αυτό το Σάββατο λόγω.
6: Αυτό θα βγει Παρασκευή, τι σε νοιάζει.
5: Τέλος πάντων.
6: Θα τα απολαύεις λίγο νωρίτερα.
5: Έλα.
8: Είναι η κοκλοβίζιον.
5: Έλα, κοκλοβίζιον.
8: Λοιπόν, και σας πάω τώρα στην φωτογραφία των γενεθλίων του Πάνου Κατσαρίδη. Είχε γενέθλια προχθές ο Πάνος Κατσαρίδης.
5: Χρόνια πολλά, ναι. Πανούλη, χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Τελευταία είστε πολύ
8: χρόνια. Ωραία, φτάνει τώρα τα μελιά. Να σας πάω στο ρεπορτάζ. Προχθές λοιπόν.
5: Φίλοι δεν, περίμενε, φίλοι δεν είμαστε. Με υποστηρίζει όντως, αλλά εμένα δεν εξαρτώνται οι φιλίες μου από όταν με υποστηρίζει κάποιος τον
8: άλλον. Δεν είπα εγώ για
5: φίλους. Όχι, εγώ μιλάμε το Θανάση. Το αντίθετο μάλλον. Δηλαδή περισσότερο τους φίλους μου κριτικάρω και τσαντίζονται. Αλλά η αλήθεια είναι να σου πω, επειδή το έπαιζε, γι' αυτό έχω ξεκινήσει την κουβέντα, για να την πω προφανώς. Ότι ήταν, μιλούσε με τον Λάμπρο τις προάλλες. Και έτσι για το τρολάρισμα, ρε παιδί μου, του λέω πες του χαιρετισμούς. Και κάνει ο Λάμπρος και καλά κίνηση να μου τον δώσει. Και λέω και δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε. Αλλά χαιρετισμούς, οκ, okay, ξέρεις.
8: Είσαστε ένα βήμα πριν όμως.
4: Κομπλέ.
5: Εντάξει, δεν θα το επιδιώξω ούτε εκείνος νομίζω. Αν τύχει, ναι. Εντάξει, θα τον χέσω όμως. Δηλαδή, αν είναι έτοιμος να τον βρίσω, ναι. Και αυτός μου λογικά. Αλλά επειδή εκείνος το ξεκίνησε και το ξέρει καλά, ότι αυτός με έβρισε πρώτος και με είπε κακό παιδί, επειδή τότε έκανε παρέα με τον Λιάγκα. Γιατί τότε δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο. Μια φορά είχαμε συναντηθεί. Θα χρειαστεί να τα ακούσει. Λογικά και αυτός θα έχει να μου προσάψει μετά. Έλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εγώ δεν είμαι η παπίλα να πάω καλεσμένο στο Λιάγκα. Θα χεστώ με τον Κατσαρίδη και μετά, αν είναι, θα πάω καλεσμένο στον Κατσαρίδη.
8: Καλά. Εν τω μεταξύ, τώρα που το λες, η παπίλα με τον Κατσαρίδη, δεν είναι ότι τα βρήκαν κιόλας. Γεια σου, Πάνος, χάρηκα Ελίνα. Ό, και έδωσαν μια χειραψία.
5: Εντάξει, ό,τι έγινε όμως έγινε στον αέρα.
8: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, πάμε.
8: Λοιπόν. Προχθές λοιπόν ανέβηκε μια φωτογραφία, ανέβασε ο Πάνος Κατσαρίδης μια φωτογραφία από τα γενέθλιά του στο σπίτι του, όπου ήταν ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον νέο της σύντροφο, ήταν εκεί και ο Κώστας Τσουρός, λοιπόν, και η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι άνθρωποι, αλλά σας λέω τώρα τους γνωστούς μας, εντάξει.
5: Να ένα πάρτι που δεν θέλω να πάω ποτέ.
4: Δεν Παναγία.
5: Ούτε με λεφτά δεν πήγαινα σε αυτό το πάρτι. Θα μου πεις σε καλέσανε, όχι.
4: Πάλι καλά.
8: Εν τω μεταξύ, δεν πρόλαβα να σας τα πω αυτά εχθές, αλλά καλύτερα γιατί υπάρχει μια συνέχεια που θα σας τα πω λοιπόν όλα μαζί.
5: Ναι.
8: Και εχθές η Φωτεινή Πετρογιάννη, βλέποντας τη φωτογραφία, τη σκεφτόμαστε όλοι.
5: Τι?
8: Όπα, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Κώστα Τσουρό στο ίδιο πάρτι. Γιατί σας θυμίζω όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τις μπηχτές ο ένας τον άλλον, την ένταση που υπήρχε στον αέρα.
5: Δεν και... έγινε τίποτα φοβερό. Περισσότερο. Συγγνώμη, λόγω Λεμπιδάκη είχε γίνει τότε που είχε πάει ο Λεμπιδάκης και είχε. Ναι, αυτό δεν είναι δηλαδή ότι έγιναν και τρομερές. Εντάξει, ο Γιώργος κλασικά ρίχνει τα βέλη του και μετά λέει δεν τα παγώ, τα αποκατσαρίδης ή ξέρω εγώ είπα. Λέει και ένα καλό και λέει εγώ, μα εγώ είπα το καλό. Και το ρίχνει στο καλό. Τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει τη Μαλέσκου καλεσμένη. Για να δούμε τι θα κάνει στο φίλο τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τον πρωί.
8: Λοιπόν, και χθες λοιπόν η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε παράπονα στον αέρα της εκπομπής, τον Πάνο Κατσαρίδη, γιατί λέει δεν μας κάλεσε σε εμάς και είχες γενέθλια και κάλεσε μόνο τη Δέσποινα και τον Γιώργο. Και εμένα λέει τη Γιώτα και τον Τάσο, λέει μας ξέχασες. Και έκανε έτσι ένα τύπου παράπονο, ρε παιδί μου. Και είπε ο Κατσαρίδης, εγώ λέει ένα μικρό σπιτάκι έχω, έκανα μια μικρή βραδιά Eurovision. Θα έβαζα, λέει, σε αυτή τη βραδιά τίτλο: Δύο έρωτες και μία ανακοχή. Και αρχίζουν τώρα και το τσιγκλάνε το θέμα, καταλαβαίνετε. Και δώσ' του να παίζει η φωτογραφία δίπλα, και δώσ' του από κάτω το σούπερ, το πάρτι του Πάνου Κατσαρίδη και οι γνωστοί καλεσμένοι.
6: Δεν είχαν θέματα χθες του Λιάγκα.
5: Όχι, γενικά δεν έχουν θέματα.
8: Όχι, γενικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δεν βλέπεις και εγώ τι φέρνω.
6: Και φόραζε Χρύσα, φορτώστε voice over γενέθλια του Κατσαρίδη.
8: Φορτώστε voice over, δεν γράφετε. Λοιπόν, και λέει ο Λιάγκας, απαντάει ο Λιάγκας τώρα στο δύο έρωτες και μία ανακοχή. Δύο έρωτες, καταλαβαίνουμε ποιους εννοεί. Και την ανακοχή λέει τον Λιάγκα.
5: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω,
8: τσουρό.
5: Γιατί έτσι όπως μου τους είπες, διακρίνω διάφορους έρωτες μέσα εκεί.
4: Η ανακοχή είναι με τσουρό. Ο έρωτας
8: λοιπόν,
4: είναι. Ο έρωτας είναι,
8: είναι η Μαρία Τονά και η Νατάσα Θεοδωρίδη με τον σύντροφό της.
6: Εγώ θέλω να φαντάζομαι ό,τι έτσι θέλω εγώ να φαντάζομαι έτσι και να σκέφτομαι.
4: Και εγώ αυτό
8: δεν θέλω να πω. Φανταστείτε και ό,τι θέλετε εσείς.
4: Εγώ πιστεύω Κατσαρίδης Λιάγκας, Κατσαρίνης Τσουρός.
6: Ο Κατσαρίνης ποιος είναι?
4: Κατσαρίδη.
5: Θανάση, άστο ρε Θανάση. Δεν ξέρεις τα ονόματα ρε.
4: Εντάξει ρε παιδιά, είναι λάθος.
6: Δεν είναι από
4: πώς λέγεται?
5: Να ήταν ένα.
4: Πώς λέγεται ο άνθρωπος?
5: Κατσαρίδης.
4: Κατσαρίδης είπα.
5: Κατσαρίνης είπες.
8: Κατσαρίνης είπες.
4: Την πρώτη φορά μετά τον είπα Κατσαρίδη.
5: Δεν το πιάνεις. Δεν το πιάνεις ρε μάλλον.
4: Εντάξει. Καταλάβα πολύ.
5: Έλα. Έλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
8: Και λέει ο Λιάγκας, εγώ, σοβάρεψε και ο Λιάγκας, αγρίεψε.
5: Ναι.
8: Λοιπόν,
5: σιγά,
8: εγώ λέει, δεν κάνω ανακοχή γιατί δεν έχω πόλεμο με κανέναν. Τα μπερδεύει ο Κατσαρίδης, με μπερδεύει με άλλους φίλους του. Και λέει και ο Κατσαρίδης, έτσι λίγο πιο ζουζουνιαστά θα λέγαμε. Χιουμοριστικό ήταν αυτό που είπε. Και λέει ο Λιάγκας, δεν δέχομαι χιούμορ, λέει, με μένα. Για να κάνεις ανακοχή πρέπει να έχεις πόλεμο. Να κοιτάξουν άλλοι που κάνουν πόλεμο με εμένα. Εγώ δεν κάνω με κανένα.
5: Έλα Γιώργο, εντάξει, κούρασες. Έλα, πάμε,
6: πάρα πολύ.
5: Πάμε. Ως και εσύ κούρασες, φαντάσου, μέσω Λιάγκα.
6: Δεν λέγανε στην εκπομπή αυτή την είδηση ότι πέρασε ο Ακύλας για δεύτερη φορά που είναι ωραίο?
8: Δεν σας έφερα εγώ το αποκλειστικό αυτό τώρα?
5: Λοιπόν,
6: αποκλειστικό ακούω.
5: Ναι, επειδή όμως εμείς ή ξέρουμε ή καταλαβαίνουμε, όπως και όλος ο κόσμος δηλαδή καταλαβαίνει, θεωρώ, αλλά εμείς ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, τώρα αυτά τα δεν υπάρχει πόλεμος, οι άλλοι με πολεμάνε, εγώ δεν πολεμάω κτλ. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να είσαι μέσα σε όλα, δηλαδή, ότι ξαφνικά ξυπνάμε ένα πρωί και θέλουμε να βρίσουμε τον Λιάγκα?
4: Είναι σαν τους μισούς οπαδούς που πολεμάνε το σύστημα για τους άλλους μισούς.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Σε ευχαριστούμε, Βάνα. Καλημέρα. Θέλω να σας πω για την Vodafone και για το Tozi, για το οποίο είμαι εγώ πάρα πολύ υπερήφανος και γι' αυτό και θέλω να σας τα πω με πολύ λεπτομέρεια. Οι έφηβοι, και όχι μόνο, εγώ βάζω και εσάς τους γονείς, ή αν είστε γονείς ή αν είστε έφηβοι, όποιος μας ακούει. Ο online κόσμος για εσάς καταλαβαίνω ότι είναι αχαρτογράφητος και λίγο σας φοβίζει. Το ίδρυμα Vodafone λοιπόν έχει το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης. Την Ελίζα. Στο 10454, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Άιντε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Πριν μιλήσεις, ρίξε μια σκάλα όλη τη φάση σου. Ήρεμα. Είναι καλημέρα.
2: Είναι κυρία η Amanda.
1: Πάμε.
3: Καλημέρα.
1: Ας το διάλο, κλείστηνε και ξαναπάρτηνε.
4: Ήβρις τιμωρείτε, Αμάντα, σταμάτα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι η ιδέα σας έχει καβατζώσει όσο ξαναπαίρνουμε την Εβάνα, πραγματικά, μέχρι να, θα την κλείνουμε και θα την ξαναπαίρνουμε μέχρι να ρίξει δύο σκάλες από
4: αυτό. Η Αμάντα είναι αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είπα, την Εβάνα.
4: Ναι.
1: Την Αμάντα, ναι. Λέω την Εβάνα Αμάντα και την Αμάντα Αβάνα. Εβάνα. Α, Αβάνα. About You, λοιπόν, εταιρεία ρούχων φοβερή, μοδάτη, τουμπανό, τα δικά σου τα ρούχα, αυτά που σε χαρακτηρίζουν, και μόλις τα βλέπει κάποιος λέει, αχ, αυτή τέτοια φοράει ο Ουγγαρέζος ή ο Βασίλης ή η Κατερίνα. Λοιπόν, About You σε έχει καβατζώσει, παιδιά, η ΔΕΗ, με 20% έκπτωση. Επίσης, η Food, τώρα ειδικά που έχει βραδιές Eurovision, έχει Champions League, έχει Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, 10 ευρώ κουπόνι και φέρει σκάνερ ακτοπλοϊκά εισιτήρια 20%. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ. Μπαίνει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κερδίζεις ό,τι έχει καβατζώσει για σένα η αγαπημένη σου ΔΕΗ. Ναι, έλα, τώρα για να δούμε.
4: Για έλα αλλιώς.
1: Ναι. Καλημέρα.

0: πολύ καλά αυτά.
1: Μπράβο, είδες, ο Φόβολης φυλάει τα έρμα. Ψυχραιμία θέλω τώρα. Έλα, πάμε, πες.
0: Εγώ ψυχραιμότατη είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι όμως, γι' αυτό πρέπει να συμπάσχεις.
0: 81-64 έχασε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, οπότε η Βαλένθια έκανε από το 0-2 την ανατροπή και προκρίθηκε εκείνη στο Final Four.
1: Άξια. Ερώτηση. Ήταν με τόσο κατεβασμένα χέρια ο Παναθηναϊκός όσο δίνει το σκορ, γιατί εγώ προφανώς δεν είδα το μάτς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θανάση.
2: Ναι, ναι, ως το είπα και την αρχή.
1: Αταμάν θα την πληρώσει. Έχουμε αντίδραση από Γιαννακόπουλο.
2: Ακόμα είναι νωρίς, έχει και τελικούς Ελλάδας.
0: Ακόμα, καλά νωρίς δεν είναι, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά ήταν τώρα κάτι που, να σου πω, εγώ δεν το περίμενα.
2: Α, και εγώ στην αγορά.
0: Δεν το περίμενα.
1: Όχι,
0: δεν το περίμενα. Γιατί...
1: Εσύ, Αθανάση, σε πιστεύω ότι στεναχωρήθηκες. Η Άματα δεν στεναχωρήθηκε και μια χαρά γελάει, ναι, και τα ούλα της γελάνε.
2: Δεν το περίμενε.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, θέλαμε φέτος τον ελληνικό τελικό.
2: Τον θέλαμε.
0: Δεν γιατί... ήρθε πέρσι. Έλεγες ότι φέτος θα έρθει. Δεν ήρθε φέτος. Τι να πω.
1: Θέλετε να κάτι να μου πείτε που δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου και θα βρεθώ αύριο μεθαύριο εγώ και η ΜΑΠΕ σε ένα τραπέζι, θα υποθεί και δεν το ξέρω. Κάτι για κάποιο τη συμπεριφορά, κάτι που συνέβη, κάτι που δεν συνέβη, κάποιο, κάποιο βρυσίδι που έπεσε. Είναι... Ότι ο Αταμάν λέει μίλησε προσβλητικά για έναν παίκτη. Ποιος
2: μίλησε, μίλησε για τον Σόρτς.
1: Για τον Σόρτς, τι είπε. Ότι και να παίζει, ότι είναι σαν να είναι ένα μείον ένα παίκτη για του αντιπάλου.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Γενικά το έχει αυτό το πράγμα με του. Με τους παίκτες το κάνει. Αλλά εντάξει.
2: Είναι ενοχλητικό, ρε γαμό τώρα. Συγγνώμη, μα θα το πω εγώ. Είναι ενοχλητικό για έναν προπονητή του επίπεδου του να κάνει μεταβίβαση ευθυνών συνέχεια στους παίκτες του.
1: Ισχύει. Ισχύει.
2: Το κάνει συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν ξέρεις. Στους παίκτες, στους δημοσιογράφους, στον ένα, στον άλλο.
2: Είναι επιλογές τους.
1: Για να κόβλωσε, για να βάσει κανένα story.
3: Αυτό πρέπει να παρακολουθούμε.
1: Ο Φρύ, τι κάνει ο Φρύ, πού είναι ο Φρύ.
0: Δεν έχω δικά.
2: Ανέβασε, ανέβασε.
1: Δεν έχεις.
2: Έχει ανέβασε. Η πίκρα με πίκρα περνάει.
1: Ο έρωτος με έρωτα περνάει. Περνάει.
4: Ομοιοπαθητική που λέμε.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Ο Ακύλας το Σάββατο πέρασε.
4: Το Σάββατο δεν ξέρουμε, γιατί το Σάββατο είναι ο τελικός.
1: Αν πέρασε τον τελικό, ρωτάω.
3: Θα μάθουμε στο δελτίο ειδήσεων.
4: Το τελικό έχει περάσει, ναι, αλλά μη μου.
1: Μην κάνω σπόλες.
2: Λέει τραυματίστηκε στην ομοπλάτα μια απότομη κίνηση που έκανε. Να δει εκεί με τη λίρα. Δεν θα φάγανε.
4: Ωστόσο λέει λίγο πονάει και μέχρι τον τελικό θα είναι έτοιμο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ πάντως πραγματικά συνεχίζω να μην το πιστεύω, ρε παιδί μου.
1: Κανένας. Δηλαδή, κοίτα, κανένας. Γιατί θεωρείς. Κοίτα, βέβαια εδώ φάνηκε ότι τι έχει σημασία. Έχει σημασία μια ομάδα που παίζει ως ομάδα καλά, που όλοι αυτό λέγανε, ή οι πιο καλοί παίκτες στην Ευρώπη, τους οποίους είχε ο Παναθηναϊκός. Προφανώς το να παίζεις ως ομάδα είναι πιο σημαντικό. Σας το λέει ένας άσχετος. Έτσι, με το disclaimer ότι είμαι άσχετος.
2: Σε ομαδικά αθλήματα η ομάδα κερδίζει.
1: Ακριβώς.
2: Αλλιώς... Απλά ξεχωρίζει όταν έχεις και 2-3 βιρτουόζους.
1: Ναι,
2: βιρτουόζοι είναι ωραίοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε κάνει το 2-0.
1: Εδώ που τα λέμε, βέβαια, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, και να έχει προκαλέσει ό,τι θα τον βρει τώρα. Εννοώ από πλευράς τρολαρίσματος και.
2: Χλεβασμού.
1: Όχι, πιο αστείο θέλω να το πω. Πώς λέγεται.
2: Εμπιχτής, καζούρας.
1: Καζούρας. Σε επίπεδο καζούρας θα φτύσει αίμα τώρα. Δηλαδή, εγώ περιμένω μέσα στο ΆΚΑ, αυτό μου δείχνει κάτι μακέτα ο Θανάσης, θα το κάνουν κόκκινο όλη την έδρα του Παναθηναϊκού. Και δεν μιλάω αλληγορικά, μιλάω κυριολεκτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση την καζούρα την αξίζει. Αλλά, και είδα και χτες τους Ισπανούς, είχαν πάρει τη φωτογραφία, του δείχνανε, κάνανε, φέρτε τον μας που είναι κτλ. Ήταν στον αγώνα, ήταν μέσα.
2: Όχι, όχι.
1: Okay. Γιατί είχε ανεβάσει ένα story που έλεγε σε έναν δικηγόρο του, αυτός είναι ο Θανάσης.
5: Το ρολόι δείχνει 8:30. Και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας.
5: Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Είναι μία, μόνο μία.
8: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
10: Στα χρόνια, ο οποίος όταν τον καλούσαν κάπου, καλά δεν πήγαινε, εντάξει, μη σώσεις και πας, έστειλε κάποιον από το γραφείο του. Τύπου αντεμού στα βαφτίσια του παιδιού του Ουγγαρέζου στη γιορτή του, έρχεται ο Βλάχος.
11: Να ρωτήσω κάτι.
12: Να σας πω γιατί το έκανε. Πες, ρώτα.
11: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είπε γιατί. Γιατί αν ο άνθρωπος είχε κάτι έκτακτο, να μην τον δικάσουμε.
13: Αν είχε κάτι έκτακτο.
10: Το ακυρώνεις.
13: Δεν κάνει τη γιορτή του, δεν γιορτάζει.
10: Δεν το ακυρώνεις, παιδί μου.
13: Αμάντα, ξέρεις κάποια πληροφορία πριν το πει ο Θανάσης?
14: Όχι, τώρα μάλλον το έκανε ότι...
11: Έτσι το έχει, ότι να τους βγάλω για ένα φαΐ, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι και εκεί.
13: Μάλιστα.
12: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε καθόλου, μου φαίνεται.
13: Ναι, είμαστε ηλίθιοι.
12: Άκουτε κανένα πολύ
13: μεγάλο. Είμαστε συστηματικά ηλίθιοι.
12: Πολύ έξυπνο προπονητή. Όχι, το άμα το κάτσει και τα αναλύσει, είναι πολύ έξυπνο.
13: Ναι.
12: Στην ουσία, τι κάνει, φτιάχνει ένα αφήγημα. Έχει φτιάξει όλη τη χρονιά, δύο χρόνια πόσο είναι εκεί, ότι με βλέπετε σαν πατρική φιγούρα, ναι. Είμαι εδώ για σας, κάνουμε χαβαλέ, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί είμαι ο προπονητής σου, θα με σέβεσαι.
13: Okay.
12: Γιατί έχει να κάνει πολύ με πολύ μεγάλους στάρ, Ντεμπελέγκερ, Βατσάλι και τα λοιπά, Μαρκίνιος.
13: Θες λίγο νεράκι να σου φέρω?
12: Όχι, απλά είπε τα ονόματα πολύ γρήγορα. Οπότε τώρα τους κανονίζει να τους βγάλει ο προπονητής. Στην ουσία τι είναι, σας βγάζω να φάμε όλοι μαζί, πάνε, στείνονται να πάνε στον προπονητή, να κάνουμε χαβαλέ, να μόνο, και εκεί. Κρυοντούς. Εγώ δεν θα είμαι, θα σας ταΐσω. Φάτε, διασκεδάστε, ότι, γιατί έχουμε προπόνηση.
13: Ότι τραβάει τη γραμμή.
12: Μπράβο.
13: Ότι μπορώ να σας κεράσω να φάτε, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε και μαζί.
12: Θα είμαστε πάντα προπονητής,
13: ναι,
12: παίχτης.
13: Δεν θα μπορούμε να κάτσουμε και μαζί για να κάνουμε χαβαλέ.
12: Κατάλαβες,
13: άλλο. Μια ωραία προσέγγιση.
12: Τους προσγείωσε πριν τον τελικό. Τους αφήσε να διασκεδάσω, να τους είπε ποιος έχει το καρότο, ποιος έχει το μαστίγιο. Αυτό έπικανα.
13: Φάτε, σας κερνάω, αλλά όχι και μαζί.
11: Δεν ξέρω τώρα.
12: Τον φοβό,
11: για τώρα, μου έδωσε νόημα όλο αυτό.
13: Γι' αυτό και εγώ, τώρα που λέτε να πάμε στο βουλκανιζατέρ, θα πάτε χωρίς εμένα. Θα σας τα πληρώσω, αλλά θα πάτε εσείς. Εγώ δεν καταδέχομαι να καθίσω με εσάς.
12: Δεν έχουμε θέμα.
11: Να κανονίσουμε και κανένα άλλο το πλάνο.
12: Πάμε και κάνα τριμεράκι.
13: Όχι, εντάξει, φτάνει. Έγινε, Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Συγγνώμη για να καταλάβω, πάμε σε τραγούδι από το προηγούμενο θέμα τώρα, από την Εβάνα. Δηλαδή. Δεν είναι χοντρό σε ένα πάνελ 5 ατόμων, 6-7, να καλέσει τον παρουσιαστή ο Κατσαρίδης και όχι δύο ανθρώπους, λέει, την Πετρογιάννη και τον Κατσάρη και τον Τεριάκη.
10: Το πιο χοντρό είναι που ήταν και πιο ανοιχτό σε άλλους, ας πούμε, που άλλα κανάλια να πεις.
13: Βέβαια θα μου πεις, δική του φίλη είναι ο πιο θέλει καλή, αλλά και δικά του γενέθλια. Αλλά επειδή τελικά έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε τώρα με τον Λουίς Ενρίκε. Μήπως φωνάξανε αυτούς που είναι φέτος οι προσθήκες που κάνουν και το ιστορικό χαμήλο στο Γιώργο. Δηλαδή λίγο να γιορτάσουμε τα πεντάρια.
10: Αχ, λες να γιορτάσουμε την καινούργια ομάδα για του χρόνου.
13: Γιατί η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης ήταν στην προηγούμενη χρονιά.
10: Όχι.
13: Που ήταν λίγο καλύτερα τα νούμερα.
10: Μήπως δεν κάλεσαν αυτούς που θα μείνουν του χρόνου, λέμε.
12: Γλυκαθείτε για να μην πικραθείτε. Okay.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα, ποιητές. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, μπορεί και όχι. Χαίρομαι τόσο πολύ όσο ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη που δεν ήταν καλεσμένοι στο πάρτι του Κατσαρίδη του συναδέλφου.
2: Να σκέφτεσαι ότι κάπου σε δύο σπίτια, σε δύο ντουλάπες, υπάρχουν τα δωράκια τους έτοιμα μπαλαρισμένα που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να προσφέρουν στο συνάδελφο. Μια κορνίζα και ένα στυλό.
3: Πόσο θλιβερό.
1: Θλίψεις. Μεσέ. Βυζαντινό. Θα σας πω ότι πεθαίνω. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω
2: ότι... Θα το πεις πριν πεθάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το πω πριν πεθάνω. Ότι έχουμε τα οπτικά και κουμέλος μαζί. Που και χθες ήταν, ποιότη ήταν που μια ακροάτρια μας πιστοποίησε ότι είναι γαμάτα.
2: Ναι, ναι, που πήγε και έκανε και την οπτομέτρησή της και ανακάλυψε ότι θέλει γυαλάκια.
1: Μπράβο, κάνεις οπτομέτρηση γιατί είναι εκεί και επιστήμονες και μοδάτοι τύποι. Γιατί έχουν και την γνώση αλλά και την άποψη στην μόδα. Γιατί ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι εκεί η μόδα έχουν μπει κανονικά στους σκελέτους των γυαλιών. Οπότε κάνεις οπτομετρικό έλεγχο στο γιακουμέλο, διαλέγεις τα γυαλιά οράσεως που σου αρέσουν και σου κάνουν δώρο άλλο ένα, το οποίο παραλαμβάνεις και αμέσως εντωμεταξύ. Καλά, τώρα αν είναι κάτι επειδή μου έχεις δει και δεν το κάνει παραγγελία, το φτιάξεις εκεί πέρα με τους ανθρώπους. Τώρα ξέρεις έτσι, και στα, έτσι, και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το Giacumellos με G.gr. 2-10-300-15-10. Νέα Ιωνία και Αχαρνές Μανίτσες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber τη λέξη ποίηση. Ή για κουμέλος, ότι γουστάρετε, στο 698-104-104-6 για να βγείτε στο τέλος της εκπομπής, τώρα δηλαδή σε 10 λεπτά το πολύ, και να μας πείτε ποιο ήταν το νικητήριο ποίημα που σε λίγο θα ακούσετε, ώστε να δούμε ποιος θα σηκώσει το πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα. Θανάσης 2-1 εγώ.
2: Μπράβο, Μανίτσες.
1: Και έχουμε. Ναι, αυτό.
2: 2-1 μας τρεις μέρες. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέμα της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί είναι το πάρτι. Έξω να ξέρετε, ψυχαλάει να πούμε.
3: Άλλο και τούτο.
1: Πώς το χωματοβροχή να πούμε, πώς το είπε.
3: Λασποβροχή.
1: Λασποβροχή, ευχαριστώ. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και ας. Θέλετε κάτι, θέλετε. Ας διαβάσουμε μερικά ποίηματα. Μην πάμε κατευθείαν στην
2: Ελλάδα.
1: Να συμπληρώσω και εγώ το δικό μου.
2: Βεβαίως, μερικά μηνύματα ναι. Εδώ. Έχω ακόμη κάποιες προτάσεις για παρουσιαστές στην ελληνική Eurovision σε περίπτωση που κερδίσουμε. Εδώ η Νικολέτα θέλει να το πάει πάρα πολύ με ασφάλεια. Θέλει Μακρυπούλια και Μαγκύρα. Έλα ρε παιδιά, θέλω εναλλακτικές προτάσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, εχθές.
2: Καλή είναι η Μακρυπούλια, καλύτερη και η Μαγκύρα.
1: Έβλεπα λίγο ρουκζούκ. Την κάνει την Βάφη η Γογό είναι Νικηφοράκη, φίλη μας.
2: Ναι.
1: Αλλά, τη Ζέτα λέω. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο βαψίματος. Εντάξει, η Νικηφοράκη είναι η καλύτερη που υπάρχει. Είναι. Αλλά και καλό παιδί και φίλη μας. Αλλά πέραν αυτού, είναι ρε παιδί μου ένα αριστούργημα αυτή η γυναίκα. Η μορφή της, το πρόσωπό της είναι τέλεια. Είχε κάνει ένα κότσο και είχε κόκκινο κραγιόν. Είναι χολιγουντιανών προδιαγραφών η Ζέτα.
2: Ναι, ναι, είναι άσε μας ήσυχος.
1: Η ομορφιά της. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ με το αποκλειστικό του Άρη ότι θα παίξει την επίδαυρο γιατί ξέρω πόσο αγαπά το θέατρο.
4: Άντε ρε.
1: Και πόσο πολύ θα το παλέψει.
4: Τι θα κάνει, ξέρουμε.
2: Θα σε γελάσω. Σε κάποια παράσταση προφανώς θα είναι
1: θα
2: τώρα.
1: Θα σε γελάσω.
4: Θα το βρει, θα το βρει εδώ η Μπούκα.
1: Όχι, η Μπούκα τώρα κοιτάς για τον Ακύλα αν θα περάσει το
4: σώμα. Όχι, όχι, θα το βρει. Θα το βρει τώρα. Θα το βρει σε μια παράσταση γιατί είναι σημαντικά. Θα τα λέμε.
2: Τώρα μπει Μπούκα στο sinobu.gr μας τα πει όλα.
1: Έγινε μπούλινγκ.
3: Θα σας τα πω εγώ.
1: Έγινε μπούλινγκ.
3: Εντάσσεται στον πολυπρόσωπο θείασο της Ειρήνης. Σε σκηνική ανάγνωση του Νίκου Καραθάνου, ναι, του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιουλίου.
4: Καλή επιτυχία, Ζέτα.
3: Θα είναι και ο Θανάσης Αλευράς, βλέπω, η Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, ναι.
1: Έχει... Να... Αυτό πάμε να το δούμε, ρε Κατερίνα.
4: Πάμε να το δούμε. Αυτό είναι ωραίο, έλα. Πάμε, ρε.
3: Πάμε, ναι.
4: Και πήγα βρω και ωραία, και ξέρω κάτι ωραίε ταβέρνε εκεί στα μέρη μου να σα πάω.
2: Ξέρει ποιο είναι το κακό, ότι τι ώρε, ρε παιδί μου, τι μέρε με τι παραστάσει, τι ξέρουν όλοι τι ταβέρνε, ξέρουν όλοι το δρόμο αυτό. Και τραβά τα λεπόρια.
3: Ναι, αυτό, όχι, δεν πατά μετά.
4: Όχι, ρε, θα κάνουμε λίγο ακόμα παραπάνω και θα πάμε προ τα μέθαινα.
1: Ρε, με τα μέθαινα. Του έχει κάνει τον ομφαλό του κόσμου τα μέθαινα, ρε φίλε.
4: Μα συγγνώμη, ρε φίλε, από την επίδαυρο. Τι μα, τσιγάρο δρόμο είμαστε. Στριφτό κιόλα.
3: Κοίτα, εγώ με τη φοβερή τριπλέτα Μυρσίνη Λεωνίδα θα πάμε σίγουρα σε ένα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι το όνομα που είχαμε πει. Να έρθετε κι εσείς.
4: Συγγνώμη, φοβερή τριπλέτα.
1: Ναι, είναι αυτό το υψενικό τρίγωνο που μάλλον παίρνονται, αλλά δεν το έχω.
4: Και να πάμε εμείς μαζί του.
3: Ναι, γιατί να γίνουμε έξι.
1: Έξι, όπα. Ο κόλο σου να φέξει.
4: Όπα.
3: Κατούρα για να φέξει.
1: Ρε παιδάκι μου.
3: Εσύ το ξεκίνησε.
1: Αφεντέρου κοπέλα.
2: Α, σοβαρό επιχείρημα.
4: Σοβαρό.
3: Άντε πάλι.
4: Ντροπή, μη είσαι κορίτσι. Άντε, διάβασε κανένα πείμα.
3: Κανένα μήνυμα. Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε καλημέρες εδώ να πούμε και στην φίλη μας την Αποστολία. Είδε την συνέντευξη που κάνατε με Βασάλο. Πάρα πολύ τη άρεσε. Ήταν απολαυστική.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λιτό που θέλει να έρθει να μείνει και εκείνη στο αυθαίρετο που θα πάμε με την Μπούκα, βεβαίως. Και η Ξανθή είδε το βίντεο με το Βασάλο και τη άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαρία μας που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας στέλνει καταπληκτικό καρότσι εδώ. Προσφορά λέει μόνο 9 κατοστάρικα. Θα το έπαιρνα.
1: Τι είναι?
3: Καλημέρα και στην Άντια που προτείνει για παρουσιαστή Eurovision τον μοναδικό ειδήμων και γκράντε Βασίλη Βλάχο.
4: Ναι!
3: Τι ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Εννοείται θα μπορούσε.
1: Απλά τον ξέρει η Ευρώπη το Βλάχο.
3: Θα τον μάθει.
2: Να μου βάλουν και εμένα από δίπλα μια Μενούνο.
3: Θες μια Μενούνο, εσύ.
2: Να γίνει κάτι.
1: Μενούνο και φαντασία.
2: Ναι, θέλω Μενούνο και φαντασία.
3: Δεν θες μια Κατερίνα Μπούκα να πληρώσουμε κανένα κοινόχρηστο? Όχι.
2: Ωραία, παιδί μου, να σου πω πώς το σκέφτομαι. Εκεί θέλει κάτι γκράντε. Βλάχα, εγώ βλάχα, εσύ. Δεν θα το κάνουμε, ωραία.
3: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, μάπες, ας ξεκινήσει η βραδιά πίσω το πρωί, παρακαλώ.
3: Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσω, έχω καιρό.
1: Ναι.
3: Ωραία. Θα απαγγείλω το πείμα μου σαββατιάτικο πάρτι.
1: Ωραία αυτό.
3: Από τη νέα συλλογή μου, όχι άλλα απογεύματα στον καναπέ.
1: Μπράβο ρε κορίτσι μου.
3: Πρόσκληση σε πάρτι, θα πιούμε σπρίτς λιμοντσέλο. Έλα μη παραλείψεις, θα παίξουμε και τσέλο. Σουμουνού και γρίπες είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Είπε σουμουνού.
2: Ναι, είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Τα αφροδίσια είναι πάντα ένα ρίσκο.
4: Είναι ένα ρίσκο.
1: Okay.
3: Και η γρίπη όμως.
2: Λαχείο είναι αυτό, Δημήτρη μου, λαχείο.
1: Κατερίνα.
3: Λοιπόν, σουμουνού και γρίπες.
1: Μην το συνεχίζεις.
3: Είναι πάντα ένα ρίσκο. Μα από όλα τα μαγαζιά είσαι η αγαπημένη μου δίσκο. Απόψε δεν έχει πρέπει. Ακούμε μόνο πέπι. Ανέβα προς τη σκέπη. Θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρω και ας βγάλω έρπι.
2: Θα βγάλεις έτσι όπως το πας. Έτσι όπως το πας είναι έτοιμο.
1: Είναι αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνεις στα πάρτι που καταλήγετε να φασώνεστε το πρωί, αυτό είναι?
3: Τα μαγαζιά, όχι. Αυτό το πάρτι είναι ιδιωτικό. Θα ανέβουμε στη σκέπη να ακούσουμε και πέπι.
2: Στη σκέπη θα ακούσουν πέπι. Γιατί είναι ρίσκο το σουμουνού.
1: Έλα σουμουνού, έλα.
2: Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Πάμε. Έλα, ποιος θα μιλήσει?
2: Θα μιλήσω εγώ.
1: Έλα, Θανάση, τελείωνε με το πόνιμά σου.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου πάρτι από την ποιητική συλλογή. Τα ξαναφτιάξαμε. Πάρτι μεγάλο ετοιμάζω. Τώρα που μιλάμε, μπουφέδες δοκιμάζω. Τυροπιτάκια και φτεδάκια και μερικά λουκανικάκια. Είστε όλοι καλεσμένοι, μην μείνετε απογοητευμένοι.
1: Σαν το Γιαγκουδράκου.
2: Ναι. Και αν μαζευτούν τόσοι πολλοί, ας είμαστε και στριμωγμένοι. Εξόλα εγώ λέω να μην έρθω. Στο επίπεδό σας μην κατέλθω. Είναι πάρτι για πλεμπαίους. Θα έχει και χορεύτριες για τη χαρά του πέους.
1: Μαχαιριά ήταν αυτό το ποίημα. Θα κάνεις ένα ποίημα και ένα πάρτι και θα πας εσύ σαν τον Ενρίκε.
2: Ναι.
1: Εχθές ήμουνα στην Λιφάδα και είδα.
2: Από το να μην καλέσω τους μισθούς συνεργάτες σαν τον άλλον στο πρωινό.
1: Σωστά. Είδα τον Τζόκοβιτς.
2: Πού είναι?
1: Με το παιδί στην Λιφάδα.
2: Εδώ.
3: Χαιρέτησες?
1: Όχι.
2: Γιατί αυτό τον χαιρέτησε. Δρόμο,
3: τι θα κάνεις, θα διασχίσεις?
1: Αν τον έβλεπα μπροστά μου, τον χαιρετούσα.
2: Γιατί
1: όχι.
3: Έχουν και οι Χατζηφραγκέτα τραγούδι, τα ξαναφτιάξαμε, το ξέρεις?
2: Ναι.
3: Πολύ
2: ναι.
3: Ωραίο.
1: Με αυτό να κλείσουμε.
4: Ωραία, ρίχτω. Θες να πω ή να πεις?
1: Όχι. Πες εσύ.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Άρε, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται.
1: Ορίστε.
4: Αχ, ρε, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται. Έτσι είναι η ποιητική μου συλλογή.
2: Ναι,
4: τι τώρα.
1: Είναι μια συλλαβή από τη μέση και την έβαλε στην αρχή.
4: Αχ, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται.
1: Α, τώρα τις έβγαλε όλες.
3: Άντε, ακούσαμε γύμνος. Όμως.
1: Την αμογύμνωσε.
4: Και το ποίημα λέγεται. Πάρτι.
2: Μεϊτά.
4: Πάρτι.
1: Ο Θανάσης ήταν, βρίσκει τον Κεβόρκ εδώ, τον παραγωγό μας, και του λέει: Κεβόρκ, έλα να σου πω μια εκπομπή που θα κάνουμε τον Ουγγαρέζο. Ακούστε πιντσάρισμα. Να πέσει η Ελλάδα.
4: Πες όμως για την ιδέα.
1: Η ιδέα ήταν να.
4: Όχι, μη.
2: Άκου.
1: Η ιδέα ήταν να καθόμαστε στις τουαλέτες και να τα κάνουμε και να συζητάμε.
4: Και να λέμε. Κουβέντες στις λεκάνες. Συγγνώμη λίγο. Να μας δουν οι μάπες αν θα το βλέπαν αυτό το podcast.
1: Τώρα να δεις που θα το προτείνει.
4: Και φέρουμε καλεσμένους να κάθονται έξω να πούνε τα χέρια του.
1: Τώρα θα τον γράψει ο Γρηγόρης για το προτείνει στον Αντένα.
4: Όχι, αλήθεια αυτή είναι. Για το Θεό, μη.
1: Ναι, θα είναι λίγο ωριακό. Πάμε παρακάτω.
4: Πάρτι κάθε μέρα από το πρωί ως το επόμενο δειλινό. Και στη μέση χώσε και ένα ρεπό. Να ράξω να ξεκουραστώ. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις πολύ, αλλά να το δείχνεις με υπομονή ότι κουράζεσαι πολύ. Μάζεψε ξεκούραστα 1000 ευρώ, πάρε και ένα επίδομα καλό, φάκε καμιά ευκαιρία δυνατή από το γείτονα δίπλα στην οικοδομή. Παίξε μπάλα σαν το Ζιντάν με κολπάκια και ρουλέτες να βγαίνουν τα μαύρα τα γκαφρά. Και άμα έχεις και ακρούλα, κοπάνα και μια επιδότηση ευρωπαϊκή. Το πάρτι το ορίσαι εσύ. Μην ταλαιπωρήσεις με το σταυρό στο χέρι, δεν θα βγει σε κανένα νταλαβέρι. Very, very, very, κάθε μέρα το πρωί και το βράδυ vertiere. Εντάξει, τι θες τώρα. Χειροκροτήστε τελείως.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει, κόλλαγε πολύ το τέλος, αλλά το very, very.
3: Όλο το άλλο ήταν.
1: Ναι, τίποτα δεν κόλλαγε. Τέλος πάντων.
4: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Ιαμβικό 15 σύλλαβο.
4: Ήταν η Ελλάδα του 21ου αιώνα.
1: Αν ερχόταν το αφεντικό και σου λέγε, παιδί μου, δώσουμε ένα ποίημα από το οποίο θα εξαρτάται το μισθό σου αυτό το μήνα. Θα το πήγαινε αυτό το ποίημα.
4: Ναι, άνετο σίγουρα.
1: Okay.
2: Εγώ θα έλεγα, άμα είναι για το μισθό, να πα εκείνα που λένε το γλυκό στο κορμί που είναι απειλή και τέτοια.
1: Αυτό. Καλημέρα, ποιητέ. Θα σα διαβάσω το ποίημα από το πάρτι. Από την ποιητική μου συλλογή βγήκαν τα καρπούζια. Το οποίο ισχύει κιόλα.
2: Παράλληλα έχουμε ανταπόκριση από του μάπε για το Βίτκα Στανάση. Ναι, λέει, βεβαίως, σχεσμένο θα το είχαμε.
4: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Έφτιαξα ένα χάρτη που οδηγεί σε σένα.
2: Αγλικούλη.
1: Ήσουν στο επίκεντρο γιατί ήμουν στα χαμένα. Μέχρι που σε βρήκα, μωράκι μου, Τασία, σε ποιο κανάλι άραγε θα καταλήξει η Σία.
2: Αυτό.
1: Στο πάρτι Κατσαρίδη δεν κάλεσαν Τεριάκι. Και στην Πετρογιάννη είπαν ότι θα παίζαν σκάκι. Από ειδήσεις σήμερα, να ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε τελικό. Πάει κανένας μήνας. Μάρτι, θάρτι. Δεν κάναμε ένα πάρτι.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάρε να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Σύγχρονος επαγγελματισμός. Αντιστατικός Εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
13: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
10: Για την αγορά του επαγγελματικού. δικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα, και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε, τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη πρωτοπία. Είναι μία.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
13: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
14: Today 104,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
9: Today 104,7.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. Και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
11: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά,
3: ζάντες,
4: αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής.
7: Δελιγιάννης Χολής. 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας.

0: Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός?
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ταγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
6: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
20: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
21: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο AvraClean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
0: τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Γιατές, με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου!

0: Να μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρία.

0: για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός.
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
4: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγελός. Και καθαρίσατε.
12: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
5: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
4: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
5: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
4: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
5: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
5: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
4: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
5: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή
1: εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
12: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
12: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
13: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr.

0: www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη υγιεινής.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
12: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 780.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με

παιχνίδια αφοσίωσης στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται λέει και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
0: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
11: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Ώρες ζωής.
13: Ώρες φροντίδας.
12: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
13: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
12: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
13: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
12: Πλακάκια και είδη γηινής.
13: Ποιότητα ζωής.
12: 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
14: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
14: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
15: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
16: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
15: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
16: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
15: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
15: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
16: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
15: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
16: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Το περιμένουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι σας, το καλοκαίρι γενικότερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback αγαπημένο, Πέμπτη, throwback Thursday. Η Μπέκη έστειλε μήνυμα. Ναι, σωστά, είναι Κωνσταντίνος Αργυρός. Το έχετε ξεχάσει? Εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε όλα. Όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι στον 104,6 My Radio με throwback Thursday και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Είναι μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα για να μας τα πει όλα λίγο πριν τον δεύτερο ημιτελικό. Θέλω κι άλλες πολλές throwback επιτυχίες. Stan, με στεναχωρεί.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα παντά για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη

0: και τη γαρμπή χαμένα, αγαπημένη throwback επιτυχία, γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε στη throwback Thursday μας τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Και είναι και μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, οπότε έχουμε χρόνο γιατί έχουμε, αυτό δεν είναι throwback βέβαια, γιατί έχουμε τώρα την Eurovision, βέβαια από τα throwback είναι αγαπημένος θεσμός, αλλά την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Ζαρίφη που είναι στη Βιέννη και κάθε μέρα μας λέει εδώ κανονικά στο πανηγυράκι μας όλα τα αυτά.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
0: Τα τι αυτά. Σωστά.
2: Τα τι αυτά. Θέλω να σου πω, γεια σας από Βιέννη.
0: Έχω και μια ερώτηση, πολύ προσωπική, αλλά θα την κάνω στον αέρα.
2: Έχω μια πολύ προσωπική ερώτηση,
0: ναι.
2: Διότι περνάω από το Eurovision Fan Club, από τον ΟΓΚΑΕ, φιλιά στο Χαρικονόπουλο. Τι γίνεται εδώ τώρα?
0: Έχω, κατάλαβες τώρα, έχω χτίσει ένα όνομα.
2: Υπάρχει. Τώρα πάω να βγω, ήταν ο Αντρέας Καρακάσης, φιλιά στο Χαρούλι μου.
0: Α, συμπαθώ. Καλέ, μήπως. Του χρόνου θα έρθω και εγώ, παιδιά, που με συμπαθούν οι Eurofans και του συμπαθώ και εγώ.
2: Εγώ στο είπα ότι αν ήμασταν εμείς μαζί εδώ, είχαμε κάνει το αχτύπητο δίδυμο.
0: Και τραβάω και πολλά τώρα που λείπεις. Δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα. Θα σου πω μόνο. Σήμερα, ναι. Κίνηση, ζέστη. Έχασα τα γυαλιά ηλίου μου. Δεύτερον. Με πήγανε τέλος πάντων μέσω γνωστών και για λιπομέτρηση.
2: Δεν
0: και
2: το
0: με
2: πιστεύω.
0: Έβγαλε υπέρβαρο.
2: Υπέρβαρο είναι το κεφάλι της, να της πεις. Γυναίκα ήτανε.
0: Γυναίκα.
2: Ήτανε χαθή.
0: Για το ύψος μου, την ηλικία μου και όλα, με έβγαλε υπέρβαρο και είμαι 38, η μεταβολική μου ηλικία είναι 49.
2: Ποια είναι η κυρία να την πάρω τηλέφωνο?
0: Νομίζω...
2: Θα μας πει εμάς τη μεταβολική μας ηλικία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι καλύτερα να ήμουν στη Βιέννη. Δηλαδή αν τις στιγμές που κουραστείς και καταλάβεις ότι μπορεί και να πεις πω από Παναγιά μου, σκέψου αυτά τα προβλήματα.
2: Άκουσε με τώρα εδώ. Εγώ είμαι στο κρύο, στο ψοφολόι,
0: ναι.
2: Του κρύου της Βιέννης. Εδώ όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν μόνο οι μήτρελοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πάθει κακό. Με, ναι. Τους ημιτελικούς, με τις πρόβες, με τα ρούχα. Σκόνταψε η μία, πάτησε η άλλη. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα? Και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός. Γιατί τώρα, γιατί αυτός ο δεύτερος ημιτελικός είναι πιο απρόβλεπτος από τον πρώτο.
0: Πάλι καλά που είμαστε στον πρώτο δηλαδή. Και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα μας είπαν και πρώτους και...
2: Εννοείται. Δηλαδή και το Τζάλα, η αγαπημένη Αντιγόνη, που ξέρω ότι και εσύ αγαπάς Τζάλα.
0: Ναι, συμπαθώ και Αντιγόνη, μου κάνει πολύ καλή.
2: Είναι φοβερή. Και το Τζάλα, αν ήταν στο δικό μας ημιτελικό, θα είχε περάσει με τα τσαρούχια.
0: Α, τώρα παίζει να δυσκολευτεί και το Τζάλα, λες για σήμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε, εγώ τα είδα λίγο.
2: Λέγαμε και χθες με το rehearsal σούπα και χθες για τη φωνητική αστάθεια.
0: Ρε παιδί μου, η Βουλγαρία περνάει σίγουρα π.χ. Πιστεύεις?
2: Καλά. Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για δυνατή κατάσταση.
0: Για τις αστοιχήματα. Είναι πιο χαμηλά. Και εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι η Βουλγαρία μπορεί να πέσει και δεκάδα. Δηλαδή, την έχω για πολύ ψηλά τη Βουλγάρα.
2: Όχι, χάρη, είναι η Ντάρα, θα κάνει Αντάρα.
0: Ναι.
2: Είναι μία φίλη μας, Ντάνα, πανέμορφη, ζουμερή, Ντανάρα από την Βουλγαρία. Είναι,
0: και εγώ έτσι την έχω τώρα αυτή. Ναι.
2: Αυτό που μου έλεγες, έτσι λίγο νισταγμένη Ντουα Λίπα.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Λίγο σας συχαίνομαι και όλους, αλλά τι να κάνω τώρα, εδώ μου κλήρωσε η τύχη να έρθω ή ήρθα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει που είναι λίγο ξινιόλα, έτσι, τι θέλω.
2: Ξινιόλα, πάρα πολύ όμορφη και να σου πω τώρα, να είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, μαζί με τον Τζάλα η Ντάρα κάνει το πιο δύσκολο στον ημιτελικό αυτό, διότι έχει ένα συνεχές χορευτικό μαζί με τραγούδι. Οπότε καταλαβαίνεις, τα δίνει όλα. Πάρα
0: ναι,
2: πολύ δυνατή.
0: Κατάλαβα.
2: Πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Πολύ ωραίο τραγούδι, Κοντόπουλος, να πούμε.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά η βουλγάρικη συμμετοχή, να πούμε ότι είναι μισοελληνική. Γιατί ο Ηλίας Κοκοτός είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος, ο μάνατζέρ της και ο άνθρωπος που το τρέχει. Και το τραγούδι είναι το Δημήτρη Κοντόπουλου.
0: Α, και είναι και η Βικτώρια Χαλκίτη, δεν είναι στα φωνητικά? Ή όχι?
2: Βεβαίως.

0: μου λέει η Κατερίνα, πώς θα σου πω, βγαίνει εκτός σώματος η καρδιά. Είναι τόσο αγχωμένο, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
1: Συγγνώμη, άσχετο, γιατί με ρωτάνε τώρα στο Instagram για σένα. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, μάλλον, τα instants του Instagram. Έχεις δει που έχει βάλει το Instagram καινούριο παιχνίδι σήμερα?
0: Καλέ, τι είναι αυτό με τις φωτογραφίες?
1: Έχω καεί. Ανεβάζεις μια φωτογραφία, το πατάς εκείνη την ώρα το κλικ και αυτό πάει σε όλους τους φίλους. Αλλά αν το δω εγώ το δικό σου, δεν μπορώ να το ξαναδώ μετά. Αυτό καταλαβαίνεις τώρα, ότι είναι για γκομενίλα και φλερτ και κακό φλερτ.
0: Γκομενίλα καθαρό, Έμι.
1: Ναι, και δεν μπορείς ούτε εσύ να το ξαναδείς το δικό σου μετά. Τα απ' τα ανεβάζεις και απ' εγώ το βλέπω μια φορά και βομβίτσα. Μπομπα.
0: Τώρα εδώ.
1: Και μου στέλνουν τώρα και μου λένε, καλέ, πες την Κατερίνα να μπει στο Instagram να κάνει μπόμπες, να βλέπουμε κρυφά πράγματα περιεχόμενο.
0: Καλέ, αμέσως να μπω να σας κάνω ό,τι θέλετε.
1: Είσαι δύο μπόμπες. Λοιπόν, είπες για τη Βουλγάρα που περνάει. Ο Αλβανός πιστεύω περνάει σίγουρα. Γιατί είναι καλός. Τι άλλο σε έχει εντυπωσιάσει?
0: Αυτό ξέρεις τώρα. Δηλαδή το κομμάτι της Αλβανίας είναι αυτό το που στέλνουν οι γείτονες. Δηλαδή η Αλβανία αρέσκεται σε μπαλαντίτσες. Θυμάσαι και παλιότερα.
1: Ναι, και τέτοια. Έτσι λίγο να είναι ethnic, να είναι ωραία.
0: Λίγο αυτό το τρομακτικό που τον κοιτάει η μάνα σε όλη την οθόνη από πάνω. Αλλά εντάξει τώρα. Είναι ένα συγκινητικό κομμάτι. Πιστεύω θα πιάσει. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι θα μοιραστεί, δηλαδή θα περάσουν και κάποια πιο, ας πούμε, μπαλαντέ, πιο συναισθηματικά. Δεν θα περάσουν μόνο τα dance.
1: Ναι.
0: Αυτός που, εντάξει, τώρα με τα τσαρούχια είναι ο Δανός, ο οποίος κάποιοι μου στείλανε μήνυμα μέσα από την αρένα ότι τους άρεσε πιο πολύ από τη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Που είναι πιτσιρικάκι σε ένα κουτί μέσα και κοπανιέται, είναι αυτός.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Είναι καλός. Εσένα δηλαδή θα σ' αρέσει πολύ, γιατί έχει και
1: θα τον ζηλέψω κιόλας, που μπορεί να κουνηθεί ωραία. Ναι,
0: θα τον ζηλέψει. Θα τον ζηλέψει με το τσιπουρόδικτο. Θα τον ζηλέψει. Έχει αυτή την πλούζα το τσιπουρόδικτο που θα πιάσει.
1: Καλά, τώρα που πες τσιπουρόδικτο. Και η Σουηδέζα, η Φελίσια, λέει, έχει χάσει τη φωνή της. Τι
0: έχει
1: σου έχει πάρει
0: τη φωνή
1: εκεί?
0: Νομίζω ότι βέβαια πρέπει να την έχει χάσει από το αεροδρόμιο, γιατί στην πρώτη πρόβα δεν είναι ότι την είχε πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήρθε, κάπως ήρθε η Σουηδέζα φέτος.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε

0: Το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.
7: Έξω δουλειά σας, λέω, τα λέμε αύριο.
8: Άντε λοιπόν, και με τη νίκη της Κύπρου δεν ξέρω σήμερα έστω να ξεχωρίσει και να πάει καλά.
7: Θα το δείξει σήμερα εσύ?
8: Θα το δω. Έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Δεν είναι και πολλά ημέρα σήμερα. Δεν θέλει.
7: Ναι, καλέ, πήγαινε, κούρνιαξε και εσύ. Δεν βλέπεις σήμερα. Έχουμε το μάτι του Σάρωμαν.
8: Θα το δω και θα σου στέλνω. Βρες τα instants του Instagram να μπαίνεις να καούμε λίγο. Έχω καεί, ανεβάζω όλη μέρα.
7: Έλα, μπαίνω να κάνω κατάσταση.
8: Λοιπόν, το πότε μιλάμε μετά εμείς και αύριο πάλι εδώ να πούμε όλα τα νέα και στοιχήματα και τα πάντα.
7: Τα πάντα όλα.
8: Σμουτσμουτς.
7: Σμουτσμουτς και από εδώ.
8: Άντε λοιπόν, η Κατερίνα πάει να μπει τώρα στο στάδιο σιγά σιγά, γιατί εκεί μπαίνουν νωρίτερα, ετοιμάζονται, οργανώνονται. Είναι ο ημιτελικός σήμερα, θα τον δούμε στις 10 από την Ερτένα, κλασικά. Και μπράβο στην Αντιγόνη, περιμένουμε τα καλύτερα και να προκριθείς και να ζήσουμε και μια ωραία βραδιά σήμερα. Να μην βαρεθούμε, παιδιά, γιατί εγώ την Τρίτη λίγο βαρέθηκα. Σήμερα που δεν έχουμε και ακύλα και τέτοια μέσα εκεί, ελπίζω να την παλέψουμε.
9: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
10: Σου είπα, φέρτο.

0: throwback τραγούδι, οι Μέλισσες και το Κύμα. Να σήμερα μας τα χάλωσε ο καιρός και το ακούτε και στην φωνή την δική μου, γιατί δεν ξέρω, την πάτησα λίγο. Έβγαινα με τον Κοντομάνικο τόσες μέρες και να που τώρα θέλει και μια ζακέτα. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον το ήθελε. Να τον προσέχετε τον καιρό αυτό, αυτές τις ημέρες. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και απολαύσαμε μία ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούσαμε και την Κατερίνα με όλα τα νέα από τη Βιέννη και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με τα καλύτερα.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε την Ομοσταλία, ρε παιδιά!
2: Ready πολύ σήμερα, δεν ξέρω, αλλά είμαι εδώ τουλάχιστον από τις 4. Είπα πριν η δεύτερη μας ώρα. Ναι, στο πανηγύρι. Θεωρητικά τώρα που έχουν αφήσει μοναχούλη στο στούντιο, είναι η τέταρτη μας ώρα. Η Κατερίνα είναι στη Βιέννη. Εγώ από τις 4 μέχρι τις 8 είμαι εδώ παρέα στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα ξανά σε όλους μέχρι τις 8. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Τι λέτε να πάμε μια Σκύρο? Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Και εκεί σας στέλνουμε μαζί με το hellogreece.gr σε ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό, Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Τετράστερο, με πρωινό, με υπέροχα δωμάτια, με πισίνα, με θαλασσινό νερό, με παροχάρες, με ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση, αλλά έχει και την πολυτέλειά του μέσα. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα, μου γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη και βαϊμπεράκι 698-104-1046. Την κλήρωση την κάνει η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή. Εγώ από φωνή βλέπετε δεν. Τι δεν κατάλαβε. Πώς τα έλεγε η Κατερίνα πριν ότι όλοι από την Eurovision τώρα έχουν βραχνιάσει, έχουν κουραστεί. Εγώ χωρίς το τραγούδι, χωρίς την Eurovision, βράχνιαζα από μόνος μου. Οπότε πάμε στη μουσική κατευθείαν, γιατί έχω την περισσότερη μουσική αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday, γιατί είναι Πέμπτη που αγαπάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, αλλά και throwback Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνα Παπαρίζου, Βασίλης Καράς, throwback επίσης, πολύ αγαπημένο.

0: δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025.900.
15: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
17: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641-091-760.
17: Κινητό 6945-3627-08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
19: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας
1: σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
19: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
19: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
19: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
20: Today.

Εδώ είμαστε, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Πέμπτη με τα πιο πολλά throwback ωραία τραγούδια, τα αγαπημένα μας. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ΕΚΟ είναι ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα mail του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Όλα αυτά μόνο στην ΕΚΟ. Έχω πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Πέμπτη, 14 Μαΐου, παρέα μέχρι τις 8.

0: 104,6 My Radio, παρέα 5η 14 Μαΐου και σε λίγες ώρες ο δεύτερος ημιτελικός για να δούμε τι θα κάνει Αντιγόνη με το τσάλα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Πιο πολύ ανυπομονώ για τη μάζοξη με την παρέα. Να φάμε κάτι, να πιούμε και μια μπύρα. Αν και τις πιο ωραίες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Γι' αυτό αγαπάμε και το Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή 22 Μαΐου και Σάββατο 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη και χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν την διήμερη γιορτή μεγάλη για γεμάτη μουσική. Για να φροντίσει λοιπόν εσάς να μπείτε έτσι δωρεάν σε αυτό το πανηγύρι, σας δίνει και διπλές προσκλήσεις στα social της μπύρας Αλφα μέχρι και τις 19 Μαΐου, οπότε βιαστείτε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με 1-1 κοντρά στην ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 ως 8, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Η Βαλένθια έκανε την ανατροπή από το 0-2, νίκησε 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στην Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των Playoffs. Σήμερα στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της δικής του σειράς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-16 στα πέναλτι την Μπρέσια και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών για 8η φορά στην ιστορία του. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε 29-27 την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.

0: με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Κακή! Χρήστα! We have an ATM!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank.
7: Το ρολόι δείχνει 7.30 και το ραδιόφωνο
8: 104,5.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410

0: 29.000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Και αυτό πολύ αγαπημένο μας throwback, αγαπημένο γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε όλη μέρα πολλές throwback επιτυχίες. Πολλά throwback έχει και η Εύα στην πορεία μέχρι τις 10, να ξέρετε. Και επειδή έχει έρθει ο ήλιος, το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμένα είναι το αγαπημένο μου, το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι stick, αλλά εγώ το βάζω και στα σημεία που εγώ καταλαβαίνω ότι με καίει πιο εύκολα ο ήλιος. Το περνάω και το πρόσωπο, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι γενικότερα για τις πιο ευαίσθητες περιοχές τις δικές σας. Και ιδανικό για μικρές ζώνες. Μύτη, χείλη, αυτιά, αν έχετε ουλές, και είναι με μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα και διαρκεί και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ και στα e-pharmacies. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, να δούμε τι θα κάνει και η Αντιγόνη, να δούμε τι γίνεται και με τα στοιχήματα. Μία μέρα πριν το τελικό της Eurovision. Πάω και εγώ σιγά σιγά να βρω την παρέα, να οργανωθώ, να παρακινούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τα λέμε και πάλι αύριο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί φυσικά έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. 14 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο, 5η λοιπόν, πότε πέρασαν οι μέρες. Αυτή η εβδομάδα εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Αν και έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα, νιώθω ότι τρέχει γενικά λίγο πιο γρήγορα. Ωραία είναι η 5η μας αυτή. Έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision σήμερα. Λίγο έμεινε και για τον μεγάλο τελικό. Για να δούμε ποιοι θα περάσουν. Λίγες ώρες έμειναν. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και σήμερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώγιου και λογαριασμός. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
12: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
11: Δηλαδή, είναι καλός?
12: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
11: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
11: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος.

0: Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιο

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 25.900.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23.

0: 382 Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στη

0: Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Aluxal Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα...
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
6: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: σένα.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.

0: 0 προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Auto Center Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.